0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Είναι από τα ερωτήματα, παιδιά, που όλοι τα έχουμε ακούσει, όλοι τα έχουμε συζητήσει και λέγαμε ότι δεν μπορεί να απαντηθεί ποτέ. Ένα ερώτημα που χρησιμοποιείται σε φιλοσοφικές συζητήσεις, άμα θες να το πεις για κάποιο πρόβλημα που δεν έχει ξεκάθαρη λύση, λες αυτό. Τι έγινε πρώτα, η κότα ή το αυγό?
2: Εγώ,
1: ναι,
2: θα πω,
1: ναι,
2: ότι πρώτα,
1: ναι,
2: έγινε...
1: Πάρ' το χρόνο σου, ραδιόφωνο κάνουμε.
2: Το αυγό.
1: Όχι, Πλάτωνα. Όχι, γιατί οι επιστήμονες πια, παιδιά, δίνουν την απάντηση.
2: Και τι λένε αυτοί οι επιστήμονες?
1: Την απάντηση μας δίνει αυτή η πρωτεΐνη, η οποία βρίσκεται στο αυγό της κότας.
2: Αχα.
1: Χωρίς αυτή την πρωτεΐνη, το αυγό της κότας δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί, να γίνει το τσόφλι του, να γίνει το αυγό.
2: Ναι.
1: Και αυτό μας δίνει ξεκάθαρα επιστημονικά απαντημένο το ερώτημα.
2: Ότι έγινε πρώτα η πρωτεΐνη.
1: Ότι πρώτα έγινε η κότα. Γιατί αν το αυγό δεν ήταν μέσα στην κότα, δεν θα έπαιρνε αυτή την πρωτεΐνη που μπορεί να την βρει μόνο από την κότα, άρα ήταν μέσα στην κότα.
2: Και η κότα που ήταν? Η κότα πώς έγινε?
1: Πλάτωνα.
2: Η κότα πώς έγινε, πες μου. Απάντησέ μου σε αυτό. Πώς έγινε η κότα? Θέλω να μου πείτε τώρα πώς έγινε η κότα.
1: Λοιπόν, επιστημονικά,
2: ναι,
1: θα σου απαντήσω.
2: Mm-hmm.
1: Τουλάχιστον όταν μιλάμε για το αυγό της κότας.
2: Ναι, ναι.
1: Ότι η κότα φύτρωσε.
2: Φύτρωσε η κότα.
1: Φύτρωσε η κότα και από τον οργανισμό της κότας,
2: ναι,
1: που είναι αυτή η πρωτεΐνη OC17,
2: ναι,
1: σχηματίστηκε το πρώτο αυγό. Δηλαδή το πρώτο αυγό έπρεπε να δημιουργηθεί μέσα σε μία κότα.
2: OC, αλήθεια.
1: Ναι, OC17.
2: Ωραία, το ερώτημα.
1: Γιατί η διαδικασία σχηματισμού αυτού του τσοφλιού, του χαρακτηριστικού του κελίφους, δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Οπότε από καθαρά βιολογική σκοπιά η κότα προηγείται του αυγού.
2: Εγώ δεν έχω πιστεί ακόμα. Αλλά εντάξει. Οκ, παιδιά. Εσείς τι πιστεύετε?
1: Ο Βοκλεϊντίν.
2: Έγινε πρώτα το αυγό ή η κότα?
1: Ο Βοκλεϊντίν.
2: Τι είναι το Βοκλεϊντίν?
1: Το ουσί που σου είπα.
2: Α, ναι.
1: Το ολοκληρωμένο είναι το Βοκλεϊντίν.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω αυγουλάκια. Αυτό κατάφερες. Θέλω αυγουλάκια τώρα. Ναι. Έτσι με μέτρια. Όχι πολύ σφιχτά. Ούτε και πολύ μελάτα. Κάπου στη μέση. Να σκάσω το ασπράδι και να βγαίνει από μέσα. Η πρωτεΐνη, πώς την είπες?
1: Ο Βουκλεϊντίν.
2: Αυτό το Βουκλεϊντίν να βγει από μέσα.
1: Εγώ ρε Πλάτωνα, τώρα που το θέλω μελάτο να κάνω βουτσίνη την καπηρούα μου.
2: Πονά, κατάλαβες. Και άμα συνεχίσουμε να μιλάμε, θέλω και ο κοτόπουλο στα κάρβουνα. Οπότε ας προχωρήσουμε.
1: Ακείνο το κοτόπουλο πεταλούδα, παιδιά, καμία Πλάτωνα σε έναν κοτόπουλο πεταλούδα.
2: Αφήστε τώρα, τι έγινε πρώτα και τι έγινε δεύτερα, δεν μας ενδιαφέρει. Σημασία έχει ότι έγιναν.
1: Δεν είναι ωραίο να ξέρεις ότι εξελικτικά προϋπήρχε η κότα, γιατί χωρίς την πρωτεΐνη, τη μικροσκοπική αυτή πρωτεΐνη που είναι μέσα στην κότα, δεν θα γινόταν το αυγό.
2: Ναι, μπράβο.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Είσαι ο πιο βαρετός άνθρωπος όσον αφορά το παγωτό.
2: Εγώ
1: γιατί
2: είμαι.
1: Η αγαπημένη σου γεύση είναι η βανίλια, ρε Πλάτωνα.
2: Ναι, αλλά αυτό το βράδυ το ξέσκισα ενός κιλού. Ναι, με διάφορες γεύσεις.
1: Διάφορες γεύσεις.
2: Καλά, είχα και βανίλια μέσα.
1: Βέβαια, ξέρω πως είναι η αγαπημένη
2: αλλά,
1: σου γεύση.
2: Ω, παιδιά, χαμός.
1: Τώρα όμως θα σε πάω στην Ιαπωνία, γιατί έγινε viral ένα παγωτό 600 γεν. Τίποτα. 3,7 δολάρια. Σε ευρώ.
2: Η μπαλά,
1: τόσα.
2: Η μπαλά ή το κιλό.
1: Όχι, το παγωτό.
2: Το πα... Α, ένα κομμάτι.
1: Ένα σοχονάκι, σκέψει okay. Τώρα να έχει τρεις μπάλες πάνω.
2: Φωγαλά.
1: Μπαμπάτσικο. Οπότε είναι μια σχετικά οικονομική εμπειρία.
2: Ναι.
1: Για εμάς τους περίεργους που θα πάμε η Ιαπωνία και θα θέλουμε να το δοκιμάσουμε.
2: Και τι έχει αυτό το παγωτό.
1: Τι γεύση να είναι τώρα από η Ιαπωνία που να γίνει και viral. Είστε έτοιμοι ή δεν είστε έτοιμοι για αυτό που θα πω.
2: Όχι, μη μου πει ότι είναι καμιά ιδέα.
1: Με στρίδια.
2: Έλα, ρε, Άννα μου.
1: Και σόγια. Και γίνεται viral. Είναι παγωτό μηχανής, όπως και είναι που βγάλουν παιδιά. Αν έρθει το παγωτάρι στη γειτονιά, και λαλείς το θέλω της μηχανής, και μετά βουτάσου το ζεμέ στη σοκολάτα. Είναι παγωτό μηχανής με στρίδια, αλλά όχι οποιαδήποτε στρίδια.
2: Κάτσε, ρε,
1: από τον κόλπο Γιαμάντα.
2: Περίμενε, δεν μπουκώνει η μηχανή με τα στρίδια όταν πάει. Γιατί δεν θα πέσει στρίδι, είναι μόνο απλά γεύση.
1: Περίμενε,
2: να σου πω, περίμενε.
1: Πραγματικά. Για μου είναι παγωτό με στρίδια μέσα.
2: Περίμενε, παίρνει cookies and cream γεύση μέσα. Έχει και τα cookies. Παίρνεις ένα άλλο που είναι με γνωστά μπισκοτάκια. Είναι μέσα το μπισκότο. Εγώ άμα θα πάρω γεύση στρίδι, δεν θέλω και το στρίδι μέσα.
1: Όχι, ρε Πλατώνα μου, εμπαγωτό στρίδι. Το έχουν πολιτοποιήσει μέσα να έχει γεύση στριδιού. Και τα στρίδια σου λένε από τον κόλπο Γιαμάντα ή Γιάμαντα ή Γιαμαντά. Και ολοκληρώνεται με σόγια σου. Τη σόγια σου θα τη βάλω εγώ από πάνω. Αντί να σου το βουτήσω με στη σοκολάτα, θα σου το βουτήσω στο σόι σου.
2: Μου άνοιξε την όραξη, δεν θα ξαναφάω παγωτό για τις επόμενες 10 μέρες.
1: Όσοι το δοκίμασαν πάντως λένε ότι αξίζει. Αξίζει την εμπειρία.
2: Ναι, τα στρίδια Γιάμαντα είναι.
1: Σε λίγο egg fried rice, δίπλα.
2: Φτάνει.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Προς τη Μυρτώ, λέει ο Κυριάκος. Η Μυρτώ, παιδιά, στη Λεπρίνη έχει άγχος, πηγαίνει πρώτη μέρα στη δουλειά. Μυρτώ, μην πας. Αυτή είναι η συμβουλή του Κυριάκου. Πήγαινε αύριο και πες συγγνώμη, αλλά δεν είχα διάθεση να έρθω χθες. Πρέπει να βάζεις τα όρια σου από την αρχή.
2: Κυριακό, όχι. Δεν πρέπει να βάλει τα όρια της από την αρχή.
1: Λοιπόν.
2: Η πρώτη εντύπωση όμως παίζει ρόλο. Γι' αυτό Μυρτώ, θα πας.
1: Ναι.
2: Θα είσαι χαλαρή.
1: Ναι.
2: Θα χαμογελάς.
1: Αχα.
2: Θα βάλεις τα όρια σου.
1: Ναι.
2: Αλλά με ευγένεια.
1: Μπράβο.
2: Όχι με το να μην πάει πρώτη μέρα παμκίνο.
1: Πολύ καλά τα λες. Και άλλες συμβουλές να δώσουμε στη Μυρτώ. Πρώτη μέρα στη δουλειά. Λοιπόν. Εγώ θα έλεγα κυρίως, όπως και στα πρώτα ραντεβού, να μην κάνεις πράγματα που δεν πρέπει, είναι red flags και στα ραντεβού. Δηλαδή,
2: ναι.
1: Να μην μιλήσεις για πρώην. Να μην πεις εκεί, στην προηγούμενη δουλειά το κάναμε έτσι
2: ναι,
1: αυτό.
2: Τι. Έτσι είναι να πάει η κόρα στη δουλειά για να συγκρίνει με τα προηγούμενα.
1: Γιατί. Πολλοί το κάνουν αυτό. Μπορεί να πάνε και να πούνε, αχ, εμείς στην προηγούμενη δουλειά κάναμε έτσι τον καφέ μας. Ή στην προηγούμενη δουλειά είχαμε πολύ χαμηλά το κλιματιστικό.
2: Όχι, μην το κάνεις αυτό μας.
1: Δεν είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η σύγκριση.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Σωστό και αυτό. Εγώ επίσης θα πω να είναι άνετη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μην βάλει κάτι που τη στενεύει, είτε σε ρούχο, είτε σε παπούτσι, και αυτό να τη προκαλέσει δυσφορία.
1: Μπράβο.
2: Είναι και ζέστη.
1: Ναι, αλλά άνετη, αλλά chic. Έτσι. Να περάσει μέσα, να περάσει
2: του.
1: Και να τρίζουν τα γραφεία. Να γίνει εκεί χαμός, να λένε καλέ, ποια είναι αυτή η καινούργια.
2: Εντάξει, θα ήταν σημαντικό να μάθουμε πού είναι, πού δουλεύει Μυρτώ, ποιο είναι αυτό το εργασιακό περιβάλλον.
1: Και επίσης, εγώ θα πρότεινα και λίγο με το κινητό. Πάλι το συνδέω με πρώτο ραντεβού.
2: Ναι.
1: Το κινητό λίγο στην άκρη. Δηλαδή, μην αρχίσει το σκρολάρισμα από την πρώτη μέρα.
2: Εκτός αν είναι μέρος της δουλειάς.
1: Εκτός, ναι. Και ξέρεις, είναι social media manager. Α, μου είπαν τα παιδιά να μην πιάσω κινητό. Ναι, μην αρχίσει τα stories. Ω, νέα δουλειά, Philip Brest. Ή χειρότερα, αχ, νέα δουλειά. Ω, βαριέμαι. Ναι, όχι.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Διάβαζα ένα βιβλίο, Πλάτωνα, για τον Απόστολο Παύλο. Ήταν και η γιορτή του τις προάλλες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ο οποίος Απόστολος Παύλος, παιδιά, προσπαθούσε να λύσει ένα πρόβλημα, αλλά αφού το έλυνε,
2: ναι,
1: έβρισκε του ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, στο ίδιο πρόβλημα. Είναι ο πολύ γνωστός Παύλος Κύκλος. Εν τω μεταξύ, ελαλούσα τούν την κουβέντα του φίλου μου του Άριστου.
2: Μεγάλη χάρη του.
1: Κελαλή μου, μεγάλη.
2: Ναι, και
1: λέει μου Άριστος, ναι, για μια φίλη του,
2: ναι,
1: η οποία έκατσε για απόκτηση συνέβη οδηγού, παιδιά, έκατσε τεστ.
2: Ναι.
1: Και έπιασε την τηλέφωνο το απόγευμα για να μάθει να μπού γίνει. Ο Άριστος εν τέλος πήγαινε το τεστ. Περίφημα απαντά του, έσχισα, έπιασα το δίπλωμα με την πρώτη. Δηλαδή, τι έκαμε, λαλή τη ο Άριστος. Τίποτε, ένα λάσσα ταχύτητες. Με την πρώτη.
2: Καλό, ρε. Αυτό ήταν καλό. Ήταν καλό. Έχει το δίνω με την πρώτη.
1: Και σκεφτόμουν όλα αυτά τα θέματα που έχουμε και συζητάμε, ρε Πλάτωνα, και σκεφτόμαστε το οικονομικό και τα χρήματα και ξέρω εγώ. Και τι ωραία που ήταν τα παλιά τα χρόνια που μπορούσες να κάνεις μεγάλη περιουσία που τα χαρούπια. Τεράτσια περιουσία.
2: Πω, τεράτσια.
1: Έχω κι άλλα. Παγκόσμια μέρα ανεκδότου.
2: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Και επανέλαβα κάποια από τα γνωστά αγαπημένα.
2: Την τιμήσαμε, ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ωραία ημέρα. Ανεκδότου να περάσει να μην ξανάρθει.
1: Όχι, να πω κι άλλα. Τι, με τρία νόμιζα.
2: Με τρία, ναι.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Ιωάννα Λαμπροπούλου μου. Όταν ζευγαρώνεις, εντάξει, κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος, τι σου αρέσει να ακούς?
2: Τι εννοείς τι μου αρέσει να ακούω?
1: Τι σου αρέσει να ακούς στο background, ρε παιδί μου? Ποιο καλλιτέχνη σου αρέσει να ακούς στο background?
2: Σίγαμε να ακούσει καλλιτέχνη στο background. Με ακούω τη μέση μου που τσακρά τα γόνατα μου, κάνουμε ανησυχία γιατί είναι η κάμερα του μωρού, να ακούμε το μωρό. Και εσύ λαλείς μου καλλιτέχνη.
1: Εντάξει, ρε Ανάκη μου, τώρα εσύ. Ναι, ναι. Μεγάλο κιόλα. Εμεί οι νεολαίοι ακούμε μουσικούλα.
2: Οι νεολαίοι είναι ο θείο Πλάτωνα, παιδιά, που μα τα ταυτίζει στα γόνατα του.
1: Εμεί οι νέοι ακούμε καλλιτέχνε και συγκεκριμένα.
2: Ναι.
1: Weekend είναι ο νούμερο ένα καλλιτέχνη, παιδιά, κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματο.
2: Επειδή μόνο Σαββατοκύριακα εσεί μάλλον ζευγαρώνετε, εμεί που είμαστε και τη καθημερινή.
1: Όχι, εμεί ακούμε μόνο Mariah Carey, το All I Want for Christmas is You. Μια φορά το χρόνο.
2: Θε να πει ότι εσύ τώρα στείνει σκηνικό και βάζει και μουσική. Και αν δεν ακούσω Weekend δεν θα μου κάνει κουκού.
1: Δεν μπορώ τώρα να σου πω συγκεκριμένα. Τώρα είναι πολύ προσωπικά αυτά που ρωτάω και πού να θυμάμαι. Πού να θυμάμαι. Αλλά να, παιδιά, ορίστε, ο Weekend το νούμερο είναι καλλιτέχνη. Δηλαδή κάτι του κάνει αυτό το.
2: Βάλει μα ένα Weekend να δούμε να σε πιάει τίποτε.
1: Παιδί μου, θα βάλω τώρα, αλλά φοβάμαι μην το βάλω και μου έρθει και φύγω. Πάρω άδεια σήμερα.
2: Θα κλειδωθώ με στο στούντιο, μην ανησυχεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σκεφτούμε τόσα πολλά να πω και μετά σκέφτομαι ότι κάνουμε ραδιόφωνο. Ναι, τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι.
1: Ναι, πολύ
2: ωραία. Ή ένα Τσαϊκόφσκι.
1: Αχ, τι μου θύμιζε τώρα, Τσαϊκόφσκι, ναι. Τσαϊκόφσκι.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Metropolis Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

0: Να, εδώ κάνουμε το σουσού μας, το λέμε πρωινό. Τα δικά μας, ναι. Είχαμε και το LME.
1: Βέβαια, παιδιά, τι ήταν
0: εμπειρία. Αυτά.
1: Τέσσερις μέρες, full μουσικής, full διασκέδασης, απίστευτα vibes. Όσοι ήρθατε, ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάμε, όσοι δεν ήρθατε, χάσατε.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, θα κάνουμε για σας.
1: Άλλη μια
0: του
1: μέρα.
0: Χρόνου.
1: Α, του χρόνου.
0: Όχι, του χρόνου. Του χρόνου. Τέλειωσε πια. Χθες ήταν η τελευταία μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουν εκεί παρέα με την Γκάλια. Περάσαμε φανταστικά.
1: Old school χθες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τελευταία μέρα.
0: Και είχαμε και ελληνικά στο Garden Stage. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Δεν πρόλαβα να κάνω μαθήματα DJing.
1: Α, Χρυσανάκη. Δεν πειράζει. Θα σου πάρα πολύ καλή.
0: Θα ήμουν εξαιρετική.
1: Πιστεύω δηλαδή ότι αν έπαιζε. Όχι να μιξάρισε και κανονικά.
0: Γιατί?
1: Εσύ έχεις όλο το άλλο το κομμάτι.
0: Όχι, πλάκωνα.
1: Έχεις όλο το άλλο.
0: Με είπε Paris Hilton τώρα.
1: Όχι.
0: Με είπες Paris Hilton.
1: Όχι, σε είπα.
0: Με την πιο κλασική φωτογραφία που βγαίνει
1: μέσω
0: εκείνο
1: DJ
0: το χέρι.
1: Μέσω DJ στην Ελλάδα, σε είπα.
0: Εντάξει. Που βγαίνει εκείνο το χεράκι και της δίνει το CD.
1: Ναι.
0: Η πιο κλασική φωτογραφία της Paris Hilton.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως όλοι την έχουμε δει. Συντή, παιδάκια, θα σας εξηγήσουμε σε άλλη εκπομπή τι είναι.
1: Είναι αυτό που διώχνει τα περιστέρια.
0: Ναι, που το κρεμάς.
1: Ναι, αυτό που είναι σαν καθρεφτάκι. Έτσι που βλέπεις λίγο το μακιγιάζ πριν πας έξω.
0: Τι γέλιο και αυτό.
1: Ωραίο Σαββατοκύριακο γενικότερα.
0: Πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Είχαμε και την παράσταση
1: βέβαια.
0: Του System της 7, τον Bloom.
1: Σε καμάρωσα την Παρασκευή.
0: Να σου πω κάτι, Ρε Πλάτων. Από με λίγο, α πούμε.
1: Ναι, ήσουν καταπληκτικοί.
0: Άλλο.
1: Ήσουν φοβερή. Ήσουν
0: ναι.
1: Μοναδική. Ανέβαινες πάνω και η σκηνή έτριζε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχω τόσα να πω. Δεν θα τα πω.
1: Ναι. Ήταν ρε παιδί μου άλλο πράγμα. Φοβερό. Και όλη η ομάδα.
0: Ναι,
1: μωρέ,
0: φανταστικά.
1: Της Αναστασίας. Κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά. Και κάθε χρόνο και καλύτερα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λες πού θα πάει αυτό το πράγμα. Και έρχεται η επόμενη παράσταση και
0: το αποθεώνει, ρε φίλε. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ήταν η τέταρτη μου χρονιά φέτος, Πλάτωνα. Mm. Που βλέπω τους χορευτές να εξελίσσονται.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο. Νιώθω σαν μαμά τους, παιδιά.
1: Ναι.
0: Που τα βλέπω από μωράκια και τώρα μεγαλώνουν.
1: Του χρόνου ξανά θα σε απολαύσουμε. Του χρόνου, αν υπομονούμε.
0: Του χρόνου θα σου έχουμε πρόταση, κύριε Μουρατίδη. Να ξέρετε,
1: ξέρω,
0: το έχουμε συζητήσει
1: ξέρω.
0: Ήδη.
1: Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ. Κάντε μου την πρόταση και θα το σκεφτώ.
0: Αλλά με όλα αυτά τα ωραία λόγια που μου ναι. είπες,
1: mm-hmm.
0: που είδες και. Υπάρχει και κούραση πίσω από αυτό, παιδιά, και πρόβες πολύ καιρό.
1: Τι ήθελες,
0: δεν έπρεπε να μου στείλεις ένα μηνυματάκι να μου πεις.
1: Τι.
0: Κουμέρα μου.
1: Ναι.
0: Κοιμήσου.
1: Όχι, να μην κοιμηθείς.
0: Κοιμήσου.
1: Δεν θα στείλει.
0: Θα στείλω εγώ.
1: Oh,
0: θα βγω εγώ, θα το
1: λοιπόν,
0: αναλάβω.
1: Μην ανησυχείς, θα σε πω το επόμενο Σαββατοκύριακο εκδρομή. Μέχρι τότε κάτσε εδώ στα αυγά σου. Υπόσχομαι. Καλημερίζουμε και την αγαπημένη μας Σίτα, που έτσι και σήμερα ξεκινάμε την εβδομάδα μαζί με τη Σίτα που φροντίζει για την επικοινωνία μας.
0: Καλημέρα και στον Μπίνμπαρ μας.

0: Τι γίνεται με τις γιορτούλες σήμερα 6 Ιουλίου, ρε Μάνι Μάνι.
1: 6 Μάνι Μάνι και γιορτάζει ο Λύκειος, ο Λυκείας, η Λυκεία. Καλά, μεγάλες γιορτές σήμερα.
0: Τι ο Σάτυρος
1: σταμάτα. Ο Σάτος και ο Σισόης.
0: Να ζήσετε, να χαίρεστε τα ονόματά σας. Τώρα αυτά εμείς τα λέμε κάθε χρόνο.
1: Το Σισόη τώρα, ρε παιδιά, έτσι το σκέφτομαι. Σισόη.
0: Τον δεν... Σάτυρο τον θυμάμαι.
1: Το Σάτυρο και εγώ το θυμάμαι. Το Σάτο δεν τον θυμάμαι. Το Λύκειο με τίποτα.
0: Το θυμάμαι τον Λύκειο.
1: Το Σισόη μου κάνει λίγο. Ιαπωνικό μου κάνει λίγο το Σισόη.
0: Ναι, είχαμε τώρα λίγα σούσι.
1: Ε, Σισόη.
0: Εσύ που τρελαίνεσαι κιόλας για Ιαπωνική κουζίνα.
1: Δεν το συζητώ. Τα δίνω όλα για την Ιαπωνική κουζίνα. Ναι.
0: Ναι. Τώρα να σε κανονίσω το weekend.
1: Τώρα να με κανονίσεις.
0: Έχω πλάνο, έχω σχέδιο.
1: Θα τρώμε αλλού.
0: Έχω σχέδιο.
1: Όχι, μην μου πεις τα σχέδιά σου. Λοιπόν, ναι, είναι των Αγίων 24 μαρτύρων. Πες μου και τους 24.
0: Τους ξέρω, απλά δεν μπορώ τώρα. Είναι πολύ πρωί ακόμα και δεν έχει έρθει το bean bar.
1: Να, εντάξει, σε λίγο λοιπόν.
0: Και δεν προλαβαίνω να γκουγκλάρω, είναι η σωστή απάντηση.
1: Εντάξει.
0: Καλά, έχει κανένα πολύ γνωστό όνομα.
1: Των 24 μαρτύρων.
0: Ναι.
1: Δεν τους γράφει καν, παιδί μου, σου λέω. Δεν ασχολείται κανείς εδώ με τους 24 μάρτυρες. Εντάξει, κάποιος από αυτούς θα είναι σίγουρο ο Λύκειος. Σίγουρα.
0: Είναι και η Αγία Λούκια.
1: Λούκια. Η Λούκια γιορτάζει σήμερα.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Όχι η Λουκία όμως.
0: Λούκια λέει.
1: Λούκια, μάλιστα. Τάξη.
0: Τώρα να είναι παρατονισμένο, δεν ξέρω.
1: Ξέρω εγώ τι είναι, ρε ζαράκι μου. Λοιπόν, παγκόσμια σε λίγο, να πούμε λίγες καλημέρες εδώ από την Ειρήνη που λέει καλή εβδομάδα. Να, καλή εβδομάδα. Ξεχνώ να λέω πάντα καλή εβδομάδα.
0: Ω, πρέπει να το λέμε. Κάτσε, τώρα με κόλλησες και βλέπω τους μάρτυρες. Άστο, δεν αναγνωρίζω κανένα όνομα.
1: Είχε πες κανένα ωραίο.
0: Θες.
1: Να ορίστε, γιατί τώρα πολλοί κόσμοι ψάχνουν ονόματα για παιδιά, επειδή ξέρεις πλέον ψάχνουμε και πιο πρωτότυπο ονόματα και πιο αυτό. Ένας από τους 24 μάρτυρες, λογικά θα έχει ένα όνομα.
0: Κοίτα,
1: έτσι πολύ.
0: Βλέπω τον Άγιο Απολώνιο.
1: Απολώνιος, τι ωραίο όνομα. Απολώνιε! Άγιο... Απολώνιε, κατέβα κάτω από την Τζουλήθρα.
0: Διόδωρο.
1: Λίγο πιο μικρό θέλω.
0: Ναι.
1: Διόδωρος,
0: πολύ τον Άγιο Σέρινο.
1: Σέρινο.
0: Τον Άγιο Νέα.
1: Νέα.
0: Ο Άγιος Λυκείας που μας είπες. Και βλέπω και Άγιος Αντωνίνος.
1: Άγιος
0: Ανατόλιας ή Ανατολίας. Είναι ο Άγιος Βίκτορ.
1: Θα ψάλει, παιδιά, σε λίγο.
0: Και ο Άγιος Πάπικος. Και ο Άγιος Όρονος. Και ο Κωτίος.
1: Εντάξει, αυτά. Εντάξει.
0: Αυτά θα πω.
1: Αυτά.
0: Ναι. Με ρώτησες.
1: Τα βασικά.
0: Με ρώτησες.
1: Εντάξει, πάρε να

0: Τι είδες?
1: Και στέλνει και η Ειρήνη μας την καθιερωμένη μας καλημέρα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημόνη που ρε, και λέει ο Παύλος. Καθόλου υγρασία στη Λέμεσο πάλι σήμερα. Ούτε στη Λευκοσία, παιδιά, τίποτα. Καθόλου
1: και
2: υγρασία.
1: Χθες στη Λέμεσο, όχι πολύ υγρασία. Γιατί έτσι πως πλησιάζαμε.
2: Και στέλνει και φωτογραφία. Να τη υγρασία παντού.
1: Ίσως που εφαίνονταν οι ουρανοξύστες, παιδιά.
2: Ναι,
1: πούμε και αυτά. Καλημέρα και στο Μάκι μας και καλή εβδομάδα.
2: Και στον Κυριάκο μας, ο οποίος λέει «Α, special request, στις 2 εβδόμου ήταν η επέτειος των 12 μας χρόνων, το ξεχάσαμε». Και είναι ok, ίσως επειδή είμαστε και οι δύο άντρες. Να αφιερώσω τον Blow Your Mind της Dua Lipa στο οξυγόνο της ζωής μου.
1: Ό,τι όμορφο.
2: Μωρό μου, το μόνο που φοβάμαι είναι η μέρα που θα φύγουμε από αυτό το μάτι ο κόσμο, μην χαθούμε στο σύμπαν και δεν σε ξαναβρω, σ' αγαπώ, τι ωραίο. Να σου πω, Κυριάκο μου. Παίρνω το μήνυμα αυτό, κάνω copy, εντάξει, το κρατάω γιατί μπορώ να το χρειαστώ και εγώ σε καμιά επέτειο.
1: Παιδιά, τι ωραίο μήνυμα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, το υστερόγραφο, έχω νεύρα. Ας μην το πούμε, Πλάτωνα.
2: Όχι, δεν θα το πούμε το υστερόγραφο.
1: Τροπήσου.
2: Καλημέρα και στον Τζόρτζιο. Παιδιά από Λουκία λέει, ξέρω μία και στέλνει την Λούση από το...
1: Λούκια.
2: Από Pokémon.
1: Τέλειο.
2: Και στο στελάρα μας.
1: Καλημέρα κουκλάκια και καλή εβδομάδα, κουκλάκια.

0: Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
1: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Τι γίνεται με τις παγκόσμιες μέρες?
1: Λοιπόν, σήμερα 6 Ιουλίου είναι Διεθνής ημέρα φιλιού.
0: Ωραία τα φιλιά.
1: Πρόσφατα δεν είχαν πάλι φιλί. Θυμάμαι να σε φιλάω για κάποιο λόγο.
0: Χειροφίλημα δεν ήτανε?
1: Χειροφίλημα ήτανε. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω, δεν μου λέει τίποτα.
1: Εντάξει, σήμερα λοιπόν φυλάκια, πολλά φυλάκια έτσι πεταχτά.
0: Φυλάκια!
1: Λοιπόν, και γιορτάζει το fried chicken σήμερα.
0: Αχ, να είχαμε τώρα, έτσι μια φτερουγίτσα, τίποτα.
1: Άρα, να μου 8 παρα 10 είναι.
0: Εσύ που τα λες, φταίω εγώ.
1: Fried chicken τώρα πρωί-πρωί.
0: Μ' αρέσει εσένα.
1: Κάτι στις 8.30.
0: Ναι, καλά είναι στις 8.30.
1: Ωραίο, είναι ωραίο. Μετά μου κάθε λίγο, ξέρεις αυτό το τηλεμητό. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο το fried chicken, ειδικά άμα συνοδεύεται μια ωραία σως.
0: Τι σως, τι σως προτιμάς?
1: Α, δεν έχω πρόβλημα. Honey mustard. Μ' αρέσει.
0: Ναι, μ' αρέσει, ναι. Και σου ήταν σάουρα εμένα με το κοτόπουλο.
1: Ναι, και αυτή και
0: είναι barbecue.
1: Και barbecue. Δεν κάνω διακρίσεις στη σως. Μ' αρέσει.
0: Βέβαια
1: πάρα
0: και χωρίς σως.
1: Ναι.
0: Θα το φάω δηλαδή, δεν θα κάνω πρόβλημα.
1: Εννοείται, δεν θα πούμε που είναι η σως.
0: Απλά άλλο να γλιστράει τώρα.
1: Μα ναι, όλα έχουν φτιαχτεί με σοφία. Σήμερα γιορτάζουν επίσης και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.
0: Να ζήσετε.
1: Θα μπορούσαμε να είμαστε.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Θα μπορούσαμε. Θα ήμασταν πάνω στο τέτοιο εκεί, στον πύργο ελέγχου.
0: Ναι.
1: Και θα λέγαμε, οπ, α, έρχεται, έλα, έλα, έλα, από εδώ, από εδώ.
0: Πλάτωνα,
1: από εκεί.
0: Ειδικά εσύ,
1: ναι.
0: Νομίζω δεν θα μπορούσες να το κάνεις.
1: Γιατί,
0: εκεί που δεν θα... ξέρω, θα γινόντουσαν.
1: Ναι, θα μπορώ να έχω ανοιχτό Instagram, ρωτώ. Την
0: δεν νομίζω,
1: δεν
0: πρέπει
1: θέλω
0: να
1: τότε.
0: Συγκεκριμένος, συγκεντρωμένος.
1: Δεν θέλω τότε, άστο καλύτερα. Και γιορτάζει σήμερα και οποιοδήποτε φαγητό έχει αυτό το τύλιγμα, hand roll, αυτό το είτε είναι σούσι, είτε είναι,
0: δεν
1: ξέρω, νομίζω σε πιο μικρά, τα κουπέπια ας πούμε.
0: Okay. Η αθή.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αν και πιο γεμιστή είναι εκείνη παρατυλιγμένη.
1: Τι άλλο τυλίγεται έτσι?
0: Ραπς γενικά.
1: Ραπς, ναι.
0: Το σούσι, ναι.
1: Αυτό. Οτιδήποτε έχει hand roll. Οπότε σας έχουμε δώσει φοβερές ιδέες για σήμερα. Να ξέρετε να μαγειρέψετε.
0: Πω, πεινάω.
1: Τώρα θέλω τυλιχτό fried chicken.
0: Εγώ σούσι τώρα.

0: Έχω ρεπορτάζ. Δεν είναι αποκλειστικό, παιδιά, γιατί βουή ξενοτόπος για το γάμο της Taylor Swift με τον Travis.
1: Τώρα αυτό το κάνεις επίτηδες για να πονέσω.
0: Γιατί?
1: Επειδή ξέρεις την ιστορία που
0: είχαμε. Αχ, την ξεχάσει. Μα έχει πολύ καιρό να μας τη συναφέρεις.
1: Εντάξει, προσπαθώ κι εγώ να προχωρήσω τη ζωή μου, Ιωάννα.
0: Σεβάστηκε στο γάμο της.
1: Σεβάστηκα ότι προχώρησε η Taylor, προχωράω κι εγώ.
0: Θέλω να σκεφτείς ότι συναντήθηκαν δύο από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της αμερικανικής pop κουλτούρας. Η μουσική και το ποδόσφαιρο, το αμερικανικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας γάμος, παιδιά, διήμερος. Και ξέρετε που παντρεύτηκαν?
1: Πού?
0: Δεν ξέρεις, ρε Πλάτωνα.
1: Πού παντρεύτηκαν?
0: Στο Madison Square Garden.
1: Καλά, σε garden τι παντρεύτηκε?
0: Άκου, κάποιοι θα πούνε ότι τώρα αυτός ο χώρος κάνει για γάμο, αλλά
1: ναι,
0: λόγω της ιδιωτικότητας που προσφέρει,
1: ναι, ναι,
0: έχει υπόγειες εισόδους, είναι ιδανικός για μια τόσο υψηλού προφίλ εκδήλωση. Έγινε χαμός, πάρα πολύ λαμπεροί καλεσμένοι. Εικάζεται βέβαια ότι παντρεύτηκαν μυστικά. Και τώρα αυτό ήταν το πάρτι.
1: Α, ότι είχε γίνει πριν.
0: Αυτό το διήμερο. Ναι.
1: Α.
0: Ναι, και κάνουν και ένα dinner για 100 άτομα. Γιατί παιδιά, στο πάρτι, στη δεξίωση, ας πούμε, του γάμου, ήταν περισσότεροι από 1000 καλεσμένοι.
1: Α, πολύ κλειστό.
0: Ναι. Κουμπάρου και Παράνι Φουσένιχαν συνόδευσαν την Τσέιλορ ο αρφός της. Και τον Travis ο αρφός του.
1: Αυτά τα μπερδεμένα. Τα μπερδεμένα όμως κάνω το γάμο λίγο πιο πριν, μυστικό, μετά. Πάω σε καταπακτές, αυτά εδώ τα μυστικά όλα.
0: Δεν τα καταπακτές, είναι ολόκληρο.
1: Ως καλεσμένος, πότε θα δώσω το φάκελο, πότε θα χορέψω.
0: Έλα, μωρέ, ναι, γιατί κόψε το φάκελο. Ξέρεις ότι έβασαν πριν από το γάμο τους 26 εκατομμύρια σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.
1: Μπράβο τα παιδιά.
0: 26 εκατομμύρια. Πολύ λαμπεροί καλεσμένοι, λοιπόν. Δεν έχουμε δει εικόνες ακόμα από μέσα. Πάρα πολλοί φανς μαζεύτηκαν έξω. Φορούσανε t-shirts από τις συναυλίες της Taylor.
1: Ναι.
0: Τραγουδούσανε.
1: Ναι.
0: Όχι, το Empire State Building εφωτίστηκε για το γάμο τους, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι. Πώς τον ανέβηκαν
0: και αυτοί πάνω? Καμία οικολογική συνείδηση.
1: Είπαμε. Εντάξει, παιδιά, και εμείς παντρευτήκαμε, δεν κάναμε έτσι.
0: Custom made Dior. Ναι. Φορέσανε και οι δύο. Και Louboutin παπουτσάκια. Και οι δύο επίσης custom made.
1: Εγώ θα την είχα στην απλότητα την Taylor. Δεν πειράζει. Αφού αυτά ήθελε, τα λούσα τη ήθελε,
0: έτσι
1: πήγαινε κυρία μου εκεί.
0: Και σε κάποια φάση είναι φωτίστηκε και μια επιγραφή που έλεγε Just and T married. Και ήταν αυτό το λογοπαίγνιο με το Just married και το Just and T. Ότι
1: ο Ζεφερίς σου στείλει την ιδέα, σίγουρα.
0: Αχ, μωρέ.
1: Όχι, εντάξει, πειράζει που με πειράζει ακόμα. Πειράζει. Αλλά εντάξει, ας κάνει τη ζωή της, ο Ιωαννάκη μου. Ας κάνει
0: να την
1: τη
0: κάνει
1: ζωή της.
0: Και πρέπει να σου πω και το άλλο που εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ποιος τους επάντρεψε?
1: Ποιος
0: τέλεσε την τελετή?
1: Ποιος ήτανε?
0: Ο Άνταμ Σάντλερ. Τι εφόρησες, Άνταμ?
1: Γι' αυτό και μόνο θα πήγαινα.
0: Ναι.
1: Άνετα για τον Άνταμ Σάντλερ.
0: Πάντως ήταν πάρα πολύ λαμπεροί καλεσμένοι. Πολλοί ηθοποιοί, τραγουδιστές.
1: Τι καλά.
0: Hugh Grant, Dakota Johnson, Gigi Hadid, Bradley Cooper.
1: Εντάξει, είναι ωραίες αυτές τις στιγμές. Είναι πολύ ωραίες. Εγώ θα την παντρευόμουν στα Λεύκαρα. Έτσι φανταζόμουν το γάμο με την Taylor. Ναι, εκεί στην πλατεία.
0: Και το δωράκι να είναι λευκαρίτικα, ρε, που γίνονται ζωμέ, μπορούσαν να γίνουν custom made.
1: Μου ήθελε εδώ ο Madison
0: να βάζει τα αρχικά.
1: Άσε τώρα, ναι. Εντάξει, παιδιά, και στα δικά μας, τι να πω.
0: Και επίσης μέσα σε αυτές τις μέρες βλέπανε ότι κουβαλούσαν διάφορες κατασκευές. Το χώρο πρέπει να το μεταμορφώσανε. Ανυπομονούμε να δούμε υλικό από μέσα.
1: Πιστεύω ότι η Αργυρού θα έχει υλικό από μέσα. Πιστεύω, ή ήταν μέσα ή θα ήθελε να είναι μέσα.
0: Μάνα μου, ρε, θα ήθελε να είναι
1: πάρα
0: μέσα.
2: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266-2626.
6: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Καλημέρα λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 8, 6 Ιουλίου Δευτέρα, σήμερα Mix FM Breakfast Show. Σας είπαμε ότι ο καιρός λίγο θα αλλάξει, λίγο στη θερμοκρασία, λίγο ίσως και κάποιες βροχούλες, αναλυτικά όλα σε λίγο στην πρόγνωση του καιρού. Αλλά η ζέστη καλά κρατάει και η ζέστη αυτή επηρεάζει και ό,τι έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Τι δεν πρέπει να αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι? Κάποια τα ξέρουμε, κάποια δεν είχαμε ιδέα ότι δεν πρέπει να τα έχουμε στο αυτοκίνητο. Όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά.

0: Για πες τώρα, τι αφήνουμε στα μάτια μας και δεν πρέπει.
1: Δεν πρέπει, βλέπω εδώ μια τεράστια λίστα και κάποια από αυτά τα κάνω, ρε Σιωάννα μου τώρα.
0: Για πες.
1: Τώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της θερμοκρασίας, mm-hmm. στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να αφήνουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με ηλεκτρονική συσκευή. Κάθε είδους. Δηλαδή, κινητό, τηλέφωνο, τάμπλετ.
0: Ναι, θα ψηθούνε, μωρέ.
1: Μηχανές, power banks.
0: Power είναι banks. Και πολύ επικίνδυνο, παιδιά. Μην τα αφήνουμε.
1: Το power bank τώρα, σκέφτομαι ότι πολύ μπορεί να τα αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει.
0: Γιατί θες να το έχεις εκεί.
1: Ναι, ναι, για ώρα ανάγκης.
0: Όχι, αλλά... παιδιά, να έχουμε το νου μας.
1: Μπαταρία, ναι.
0: Αλλά τώρα το φορτιστήρα πλάτωνα, ας πούμε, ναι. του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Το αυτοκινήτου τώρα είναι καλώδιο. Είναι και άντε ένα μικρό πανατάκι που πάει μπαίνει στον αναπτήρα. Νομίζω αυτό δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Άμα δεν το έχεις και αυτό μέσα, πού το βάλεις αυτό.
0: Αυτό, μην πεις.
1: Φάρμακα και τρόφιμα.
0: Επειδή θα χαλάσουν από τη ζέστη.
1: Φάρμακα και τρόφιμα, ναι, βέβαια.
0: Εμείς αφήσαμε μια κρέμα τώρα και σκέφτομαι, λέτε να την πετάξω, ρε παιδιά.
1: Με τόση ζέστη, κρέμα εννοείς για
0: δροταρούι, για το μωρό.
1: Ναι. Μαστίχες
0: τίποτα,
1: τώρα.
0: Τίποτα, κατάλαβες, εξειδικευμένο ιδιαίτερα.
1: Ναι. Τις μαστίχες εσύ τις αφήνεις μέσα, τσίχλες έτσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ, ρε παιδιά.
0: Απλά κολλούν τώρα, γίνονται χάλια.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Τώρα αυτό είναι λίγο. Και πού να τις αφήσεις. Θες να έχεις το αυτοκίνητο.
0: Τις βάλεις στην τσάντα σου, ναι.
1: Ναι. Επίσης, σπρέι και αναπτήρες.
0: Γιατί έχει, μπορεί να γίνει καμιά έκρηξη.
1: Ναι, μπορεί λέει το σπρέι να κάνει μπουμ και καλή τύχη.
0: Καλά, τώρα τι σπρέι, κανένα αντιδροτικό ας πούμε ή
1: ναι.
0: τίποτα τέτοιο.
1: Η κολόνια, φαντάζομαι στον ντουλαπάκι κάποιος θα βάλει μια μικρή κολόνια, ένα μικρό σπρέι για ώρα
0: ναι.
1: ανάγκης να έχει. Ή αναπτήρες, και αυτό παίζει. Ρούχα από δέρμα και αξεσουάρ.
0: Να χαλάσω γι' αυτό.
1: Ναι, μπορεί να χαλάσω. Το καπέλο κάνει, γιατί έχω ένα καπέλο αφημένο τώρα, μπορεί και ένα μήνα μέσα.
0: Τι καπέλο είναι αυτό, Πλάτωνα?
1: Καπέλο.
0: Όχι δερμάτινο.
1: Όχι δερμάτινο, κανονικό καπέλο.
0: Δεν θα πάθει τίποτα, μάνα μου.
1: Δεν θα πάθει τίποτα ή από τη ζέστη θα αρχίσει να αποχρωματίζεται.
0: Εντάξει. Αποχρωματίζεται.
1: Και επίσης τα πλαστικά μπουκάλια του νερού. Γιατί λέει, το ένα που μπορεί να πάθει είναι λόγω της θερμοκρασίας να αλλοιωθεί mm-hmm. το πλαστικό και να περάσει τη γεύση. Και το άλλο είναι να χρησιμοποιηθεί ως μεγεθυντικός φακός. Και να μπει μέσα ο ήλιος και να προκαλέσει φωτιά.
0: Α, το έχουμε
1: ακούσει.
0: Παιδιά.
1: Αυτό το έχουμε ακούσει να συμβαίνει.
0: Τρομακτικό.
1: Πω, πάω να βγάλω τα πάντα
0: από εκεί. Έχω εκεί μέσα.
1: Είμαι
0: τα
1: σίγουρος.
0: Οποία, παιδιά, άμα είναι να τα αφήσουμε στα μάξι τόσες ώρες. Που δεν είδε το χρησιμοποιούμε μετά.
1: Ω, με τίποτα.
0: Όχι,
1: με τίποτα.
0: Είναι χάλια, ναι.
1: Για πείτε, εσείς έχετε αφήσει κάτι από αυτά, αφήνετε κάτι από αυτά. Είχατε κανένα περιστατικό περίεργο. Ελπίζουμε όχι.
0: Σκέψαμε
1: αλλά...
0: τώρα πράγματα που αφήνω.
1: Ναι, σκέψου και να το συζητήσουμε. Viber 931-0031. Για πείτε μας, αφήνετε κάτι από όλα αυτά μέσα στο αυτοκίνητο τους καλοκαιρινούς μήνες.

0: Για πες τώρα τι γίνεται με τον καιρό, γιατί δεν σου κρύβω ότι χτυπάει το πρώτο ξυπνητήρι.
1: Ναι.
0: Ανοίγω τα ματάκια μου. Και λέω, α, είναι λάθος.
1: Τι?
0: Αφού ήταν έξω τώρα συννεφιά.
1: Α,
0: είχε μία...
1: Κτηνοπόρια, σε πόσο καιρό κοιμάμαι.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Είναι αυτή η αραιή ομίχλη και αυτή η υγρασία που υπάρχει, ειδικά το πρωί.
0: Έστειλε και ο φίλος μας, ο πουρέκης μας, γιατί Λεμεσό.
1: Βέβαια, που και εκεί έχει αρκετή υγρασία. Ναι. Και Λάρνακα φαντάζομαι έχει αρκετή υγρασία, παιδιά. Έτσι.
0: Εδώ έχει στη Λευκοσία, ρε παιδιά.
1: Ναι, στείλτε μας φωτογραφίες από τα σημεία που είστε, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό.
0: Σομπόλης, παιδιά, για να δει που είσαστε. Ναι, για να δει την υγρασία.
1: Μ' αρέσει, να δω που ξημερώσαμε δευτεριάτικα. λοιπόν, πάντως ξέρουμε οι περισσότεροι τι κάνατε. Το βλέπουμε εδώ και φωτογραφία από τον Πανίκο, ο οποίος μας λέει: καλή εβδομάδα, περάσαμε υπέροχα στο LMF και στέλνει φωτογραφιάρες από το LMF.
0: Τι ωραία. Να καλημερίσουμε και τον Νικόλα που έστειλε μια τέλεια φωτογραφία από την παράσταση.
1: Α, ναι.
0: Από τον Bloom. Εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Είμαι και σε κίνηση, είναι αρεσκή μου.
1: Τι ωραία. Κράτα την αυτή τη φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, με τον καιρό, να δούμε τι γίνεται. Είχαμε πει ότι θα έχουμε μια μικρή πτώση. Φαίνεται αυτή η πτώση. Φανταστείτε, βέβαια, τρομερή πτώση. 35 βαθμοί. Στο εσωτερικό, 31 στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, 30 στα υπόλοιπα παράλια και 26 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Αχα.
1: Αυτό που βλέπω είναι ότι από το νωρίς το απόγευμα οι νεφώσεις που παρατηρούνται αυτή την ώρα ίσως να δώσουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, εσωτερικό και βόρεια.
0: Πλάτωνα παντού δηλαδή, ρε εσύ.
1: Είπα γονότια.
0: Δεν είπες.
1: Είπα ανατολικά, είπα
0: δυτικά. Είπες δυτικά, δεν
1: είπα
0: είπες.
1: Βόρεια. Ναι, μια φορά έγινε.
0: Κάτσε,
1: και εγώ πιο συγκεκριμένο.
0: Το εσωτερικό τι είναι, αρέσει πλάτο.
1: Το εσωτερικό είναι ελληνικά. Ναι, για να είμαι καλυμμένο. Εσωτερικό και βόρεια.
0: Πολύ το χαλίδου. Άρα παίζει να ρίξει καμιά ψυχαλίτσα.
1: Ναι, παίζει. Και το βράδυ πέφτουν στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλληλα και 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αυτό καταπληκτικό. Θα μείνω εγώ καμιά μέρα από Καλαμάκι. Θα πάω.
0: Ρε, και το έκανα πολύ προσεκτικά
1: πολύ
0: και
1: προσεκτικά.
0: Σε κοιτούσα και πολύ αργά.
1: Το ότι με κοιτούσες δεν αλλάζει τον ήχο. Ο ήχος είναι ο ίδιος. Είναι παπ.
0: Εν το έκανα πάτο όμως. Το έκανα έτσι πιο διακριτικά.
1: Πολύ διακριτικά.
0: Λάτωνα, άρα πέφτει, ναι, η θερμοκρασία.
1: Ναι,
0: κάπου θα βρέξει, κάπου δεν θα βρέξει.
1: Μπράβο. Και μέχρι την Πέμπτη θα είμαστε. Έτσι, από την Πέμπτη έχουμε μικρή άνοδο. Ξανά.
0: Τι. Κανόνισε.
1: Ω, το Σαββατοκυριακό.
0: Ναι.
1: Θα σου έχω το Σαββατοκυριακό, δεν θα υπάρχει ούτε μισό συννεφάκι.
0: Και Παρασκευή μέσα.
1: Ναι, και Παρασκευή μέσα. Κανονίστε, παιδιά, θα πάμε μαζί κάπου. Εσύ κανόνισε.
0: Ρε Πλάτωνα.
1: Εσύ.
0: Εγώ την προηγούμενη φορά που πήγα,
1: ναι,
0: έκαιγε πέτρες ο ήλιος.
1: Και εγώ που πήγα ήταν μια χαρά. Τώρα το μαζί δεν ξέρω, το φοβάμαι λίγο. Θα το δούμε, θα φανεί.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. No matter what, no matter what.

0: κάνε έτσι να βω τα χέρια και τα νύχια.
1: Έλα.
0: Κάνε μπροστά. Όχι, ρε Πλάτωνά μου, δεν φαίνονται ούτε κομψά ούτε μαυρισμένα.
1: Τα νύχια μου.
0: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι σας απασχολεί.
1: Τι μαυρισμένα, δεν τα έκλεισα σε καμιά πόρτα.
0: Και εδώ στο breakfast εννοώ από τον ήλιο, παιδί μου.
1: Α.
0: Δεν είναι μαυρισμένα από τον ήλιο. Άκου. Επειδή ξέρω ότι απασχολεί όλους μας, είναι κάτι που μας ταλανίζει και θέλω να κοιμάστε άνετα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ξαγνιαστά.
1: Ναι.
0: Έκανα την έρευνα και σας βρήκα τη λύση.
1: Λύση σε τι?
0: Πριν κοιμηθείς, τι σκέφτεσαι? Θεέ μου, τι να κάνω να φανούν τα χέρια μου κομψά και μαυρισμένα? Τι χρώμα πρέπει να βάψω τον ήχι?
1: Κάθε βράδυ αυτό σκέφτομαι.
0: Πρέπει να είναι κοραλή. Όχι.
1: Όχι, Κοραλή θα τα έκανα.
0: Όχι.
1: Α.
0: Πρέπει να είναι λευκό.
1: Όχι.
0: Πρέπει να τα βάψετε, παιδιά.
1: Τι?
0: Δεν είστε έτοιμοι γι' αυτό.
1: Okay, είμαστε, δεν είμαστε.
0: Όχι, ούτε εγώ είμαι. Pistachio green. Είναι αυτή η απόχρωση που άρχισε να κυριαρχεί στα nail saloons. Τώρα ακούω Pat.
1: Ναι.
0: Έπιασαν οι άντροι. Σκέφτομαι τώρα nail artist που λιποθυμούμε αυτό που λέω.
1: Κανάλι θα το κάνει.
0: Έφυγε και βγήκε πάρα πολύ.
1: Και αυτό. Μετά την Dubai Chocolate, να έχουμε και αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Να μην ξεχάσουμε πιστάτσιο.
0: Παιδιά, είναι ένα πράσινο παστέλ.
1: Ναι.
0: Που αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα κομψό, μοντέρνο, αλλά και ευκολοφόρετο.
1: Μένα μου αρέσει αυτό το χρώμα.
0: Γιατί
1: σαν χρώμα μου
0: αρέσει. Με
1: ναι.
0: όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Σου χαρίζει αυτή την αίσθηση φρεσκάδας. Ναι, στα νύχια, παιδιά. Θυμίζει καλοκαίρι χωρίς υπερβολές.
1: Ναι.
0: Και θα το συνδυάσεις και με όλα. Τι άλλο θέλεις?
1: Είναι ίδιο να ξύνεσαι και να είναι πιστάτσιο χρώματα τα νύχια?
0: Συγγνώμη.
1: Είναι ίδιο.
0: Συγγνώμη.
1: Και δεν μου αυτό τι δείχνει? Ότι είναι πιο μαυρισμένα τα χέρια.
0: Και πιο κομψά. Τα χέρια, ναι, τώρα. Περίμενε.
1: Κλείσε μου ραντεβού στην Άντρη. Πάω να τα κάνω πιστάτσιο.
0: Φυσικά. Για να φανούν όμως και τα πόδια μαυρισμένα.
1: Όχι, θα βάψω και τα πόδια.
0: Τι. Ένα κυκλοφορά Πλάτωνα μου. Και να φαίνονται μόνο τα σέρκα κομψά και μαυρισμένα. Τα πόδια τα κακομήρικα που σε πηγαίνουν δεξιά-αριστερά.
1: Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί. Και δεν θα φοράω παπούτσια, θα είμαι με παντοφλίτσα μέσα γιοναρούλα.
0: Θέλεις να το κάνω? Θέλω να το
1: κάνω. Θα το κάνω.
0: Θα το κάνεις.
1: Θα το κάνω, αλλά δεν θα ντρέπεσαι για μένα.
0: Πας καλά.
1: Θα το κάνω.
0: Το αντίθετο.
1: Φέρτε μου πιστάτσιο.
0: Green.
1: Green, αυτό.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική,

0: Καλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. Παρέα με Shopping Bank. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
1: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Αυτή η συζήτηση πάντως έχει γίνει ανά το παγκόσμιο.
1: Βέβαια. Και...
0: σε κάποιες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, έχει βρεθεί η λύση.
1: Ναι, που είναι...
0: οι τουαλέτες... οι παιδικές.
1: Οι παιδικές ή οι οικογενειακές. Μιλάμε, παιδιά, για αυτό το βιντεάκι που έχει γίνει viral, με, δεν ξέρω αν το έχετε δει, με ένα μπαμπά που σταμάτησε με τα δυο τα κοριτσάκια σε κάποιες τουαλέτες. Στις γυναικείες πήγε και τα κοριτσάκια.
0: Ναι, αφού είναι δύο κοριτσάκια, πού να πάει.
1: Και κάποιος κύριος εκεί πέρα έκανε, κύριος τέλος πάντων, έκανε θέμα γιατί περιμένανε να μπει η γυναίκα του και η πεθερά του μέσα.
0: Α, γιατί. Κύριος έκανε το πρόβλημα.
1: Κύριος έκανε το πρόβλημα, ναι.
0: Okay.
1: Και πήρε τηλέφωνο την αστυνομία λέγοντας ότι εδώ κάποιος κύριος είναι στις γυναικείες τουαλέτες.
0: Α, πήρε διαστάσεις το θέμα.
1: Βέβαια πήρε διαστάσεις και ήρθε και η αστυνομία, η οποία αστυνομία βέβαια έδωσε ξεκάθαρα δίκιο στον άνθρωπο που πήγε τα κοριτσάκια του. Δεν έκανε κάτι παράνομο. Όταν αυτός που θα πάει τουαλέτα είναι στο θηλυκό, στο γυναικείο φύλλο, θα πάει στις γυναικείες τουαλέτες.
0: Ναι.
1: Εγώ, να σου πω κάτι. Και, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω περάσει τέτοιο πράγμα, αλλά έχω δει βλέμματα να κοιτάνε λίγο περίεργα όταν εγώ πήγα την Αταλία, ας πούμε, σε γυναικεία τουαλέτα.
0: Και πού θα πήγαινε στο μόνο.
1: Έλατε.
0: Πού θα την πήγαινε, θα την πήγαινε στις ανδρικές.
1: Όχι, μα έτσι.
0: Αφού είναι κοριτσάκι.
1: Αφού εκεί πρέπει να το πας.
0: Ναι, γι' αυτό κοριτσάκι. Και βλέπουμε και μεικτές τουαλέτες πια και υπάρχουν και γι' αυτό αντιδράσεις. Αλλά είναι πολύ καλύτερο από το να νιώθει ένας μπαμπάς. Αυτά τα βλέμματα, τα κατακριτέα και όλα αυτά.
1: Και μαμά αντίστοιχα, έτσι, γιατί και η μαμά θα πάει το αγοράκι σε κάποια φάση.
0: Εγώ έχω δει πολλές μαμάδες να πηγαίνουν τα αγοράκια και στις γυναικείες τουαλέτες. Εννοείται πως δεν είδα ποτέ καμία γυναίκα να την ενοχλείται ή να κάνει θέμα.
1: Και επίσης, παιδιά, εκείνη την ώρα το παιδάκι θέλει να κάνει την ανάγκη του.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή, εκείνη την ώρα δεν θα διαπραγματεύει αυτό και πολλά πράγματα.
0: Θα πάρω
1: το μωρό μου στην τουαλέτα.
0: Στο Mall of Cyprus πλάτων έχουμε παιδικές τουαλέτες. Υπάρχουν
1: παιδικές. Πολύ καλό αυτό. Πολύ ωραία λύση.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει και το επιβραβεύουμε. Προχθές πήγα, τα άφησα τα μωρά και έχουν και νεροχυτάκι χαμηλό. Οπότε τα κάνουν όλα μόνα τους. Μπήκαν μέσα, ήμουνα κι εγώ εκεί. Πληθήκαν, έκαναν και μια χαρά.
0: Αυτό είναι πολύ ωραία. Και οι αλάχτρες που βλέπουμε πολλές φορές, που είτε είναι σε δικό τους δωμάτιο, με καρέκλα και για θυλασμό.
1: Τέλειο.
0: Θα μου πείτε τώρα, θα θυλάζουμε στην τουαλέτα. Υπάρχουν μανούλες που προτιμούν ιδιωτικότητα όταν θυλάζουν και το δικαιούνται.
1: Ακριβώς. Άλλο και αυτό θέμα που συζητιέται κατά καιρούς.
0: Ναι, καλά.
1: Άλλο και αυτό.
0: Εσάς, λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας? Είστε γονείς, χρειάστηκε να πάρετε το παιδάκι σας που ήταν αντίθετου φίλου από εσάς σε τουαλέτα?
1: Είχατε καμιά αντίδραση? Βέβαια, θα σας μιλήσω μετά για την ιστορία του δικού μου του γιου που πήγαμε χθες στο πάρκο στην Παιδική Χαρά.
0: Ναι.
1: Πήγε στα χόρτα και λέει: μπαμπά, εδώ.
0: Αχ, το μόνο.
1: Και
0: λέω:
1: Χριστέ μου, νόμιζα ότι έβγαλα βόλτα το σκύλο μου.
0: Όχι, σακουλάκι είχε.

0: Πήγαμε, όχι πέρσι, πότε ήταν, πρόπερσι, παιδιά, με τον άντρα μου σε ένα νησί, ναι, ελληνικό, mm-hmm, και τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα.
1: Πότε πήγατε?
0: Είχαμε γίνει μήλος. Δεν μπορείς να με μιλάς, να μου το κόφκεις.
1: Εγώ
0: θα
1: φταίω.
0: Το ξαναπώ.
1: Εγώ φταίω.
0: Μα ήταν καταπληκτικό.
1: Εγώ φταίω που δεν βγήκε.
0: Είχαμε γίνει, βγήκε.
1: Ναι, βγήκε.
0: Είχαμε γίνει μήλος.
1: Πάντως λένε για τη Μήλο.
0: Δεν ήταν τέλειο.
1: Να σου πω ότι πολλοί που πηγαίνουν διακοπές εκεί χωρίζουν μετά.
0: Για Σαντορίνη, ρε Πλάτωνα μου.
1: Ναι, και για τη Μήλο. Παιδιά, επιβεβαιώστε το όσοι πήγατε Μήλο και χωρίσατε.
0: Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
1: Ψάξτε το, ψάξτε το.
0: Για τη Μήλο.
1: Μήλο χωρισμός.
0: Όχι, Πλάτωνα μου, να πω σε άλλο ένα ανέκδοτο μετά.
1: Ναι, πες, εντάξει, πες τώρα.
0: Τι?
1: Πες τώρα, εδώ.
0: Όχι, να πω μετά, θέλω να πω τώρα. Μπορεί να μου κάνει και σχολιασμό τώρα για τη Μήλο.
1: Σύμφωνα με την παράδοση και τη φημολογία, η Μήλος μαζί με τη Σαντορίνη θεωρείται από τα νησιά που τα ζευγάρια είτε παντρεύονται είτε χωρίζουν.
0: Παιδιά, πρώτη φορά το ακούω για τη Μήλο.
1: Γίνονται Μήλος. Ρε Ανάκη, να σε καλά, να σε καλά.
0: Ήταν γελάσαμε. Πολλά καλό, Πλάτωνα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Πολλά καλό.
1: Ναι.
2: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μια λέξη. Ένα hint. Μια σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: Ο Mix FM και τα Food House φέρνουν το Barbecue at Your House αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House.
1: Νομίζω ότι είναι ο πιο cool διαγωνισμός του κόσμου. Barbecue at Your House. Ερχόμαστε και φέρνουμε το φαγητό, το ποτό, τη διασκέδαση, τη μουσική και προσωπικό ψήστη.
2: Όλα μαζί θα τα κάνουμε γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα και εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μας πείσετε ότι εσείς αξίζετε να είστε οι τυχεροί. Αυτοί που θα ανοίξουν τις πόρτες του σπιτιού και θα έρθει η διακριτική μας παρουσία, βέβαια.
1: Θα ανοίξετε την πόρτα, παιδιά, του σπιτιού και η διακριτική μας παρουσία θα βγει έξω. Ε. Είτε έχετε μπαλκονάκι, είτε βεραντούλα, είτε αυλή, είτε αυλίτσα. Θα είμαστε εκεί, θα στηθεί το μεγαλύτερο πάρτι.
2: Οι γείτονες ούτε που θα καταλάβουν κάτι, είμαστε πάρα πολύ ήσυχοι.
1: Ρε, καλέστε και τους γείτονες.
2: Και τους γείτονες, φυσικά.
1: Να έχουμε πολύ φάινε, να έχουμε τα πάντα.
2: Έτσι, λοιπόν, ο διαγωνισμός τρέχει, η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν θέλετε κι εσείς να είστε αυτοί που θα έρθουμε να κάνουμε barbecue στο σπίτι σας παρέα με τα Food House, τι πρέπει να κάνετε?
1: Πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Viber, είτε κανονικό μήνυμα, είτε ηχητικό μήνυμα. 99-31-0-31. Με την ένδειξη Barbecue at Your House, το μήνυμά σας, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
2: Και να μας πείτε και γιατί πρέπει να έρθουμε σε εσάς και να μην πάμε στο σπίτι του απέναντι, του διπλανού, του παραδιπλανού.
1: Σε άλλη πόλη, γιατί να έρθουμε σε εσάς, πείστε μας.
2: Πείτε μας και έτσι ιστορίες από barbecue. Δηλαδή, έτυχε ποτέ να πάτε σε ένα barbecue και τελικά να μην βγει τίποτα. Δηλαδή, να είναι καταστροφή, να παραγγείλετε.
1: Ναι.
2: Έτυχε ποτέ, σε μένα ποτέ.
1: Και αν είστε ψήστες, ναι, πείτε μας και ποιος σας έμαθε να ψήνετε. Ήταν ο παπάς σας, ήταν ο παρέας σας, ήταν ο κουμπάς.
2: Πήγατε σε κάποια σχολή?
1: Είστε barbecue princesses? Δεν ψήνετε, δεν κάνετε τίποτα, μόνο τρώτε?
2: Στο Viber όλα αυτά, ελάτε να βλέπουμε τα μηνύματά σας, να τα συζητήσουμε, να τα κουβεντιάσουμε και ανυπομονούμε να έρθουμε στο σπίτι σας και να σας ψήσουμε παρέα με τα Food House, φυσικά.

0: Εντάξει, barbecue at your house. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι, για τους λόγους που πρέπει να έρθουμε σπίτι σας να ψήσουμε. Ναι. Και η Σαβέλα λέει: παιδιά, να έρθετε να κοπιάσετε. Ο λόγος, παντρευόμαστε.
0: Η ώρα η καλή.
1: Α, τι καλά, τι καλά.
0: Και η Αγάθη είναι πολύ λακωνική. Ναι. Λέει: barbecue at your house για το καλύτερο rooftop party στο σπίτι μου.
1: Α, θέλουμε και φωτογραφία από την ταράτσα.
0: Αμαρέκου τσομπόλι που θέλει φωτογραφία μου, θα αυλάζει τον πλασμάτο.
1: Να ξέρω πού θα στήσω τον barbecue, δεν κατάλαβε, Ανάκη μου.
0: Δεν θα το στήσει εσύ, πότε θα το καταλάβει επιτέλους αυτός άνθρωπος.
1: Εγώ θα βοηθήσω.
0: Θα έχουμε private chef, προσωπικό ψήστη.
1: Εντάξει, λοιπόν, οκ, okay, αλλά το σετάρισμα θα το κάνω εγώ. Setup.
0: Δε μανία.
1: Αν νομίζετε ότι θα έρθετε και θα είστε η ψυχή του barbecue, κάνετε λάθος. Εσείς θα μάθετε από εμάς πώς ψήνεις και πώς καλοπερνάς με λίγο τζιζιμίζι, καλή παρέα και πάνω απ' όλα καλή διάθεση, λέει Ελευθερία.
0: Ενώ η Μαρία μας λέει στην αυλή του σπιτιού μου να κοπιάστε να παρτάρουμε. Κοπιάστε στην Αρεδιούπολη, guys μου. Η γειτονιά θα είναι όλη εκεί.
1: Αχ, τι ωραία, έτσι να είναι και η γειτονιά. Η Χριστιανά να έρθετε σε εμάς διότι είμαστε πιο cool από τους άλλους.
0: Τέλειο. Χριστιανά, μας αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Barbecue Princess here, λέει ο Κυριάκος μας. Ψήνω τα πάντα στην κουζίνα. Ναι, με το air condition στους 16. Από παραδοσιακά ψητάλι μέχρι σούσι και δεν αστειεύομαι. Οι φίλοι μας νιώθουν πάντα πίεση όταν θα μας καλέσουν στο σπίτι τους, γιατί θέλουν να αποδείξουν ότι είναι και εκείνοι σεφ. Πάντως, κύριε Κόμμα, αν έρθουμε, δεν θα ζήσει ο σεφ.
1: Ναι. Ναι, δεν θα έχουμε δικό μας. Θα έχουμε δικό μας. Άμα θες, θα κάνεις και εσύ ένα έτσι γύρισμα, αλλά αυτό. Κατερίνα.
0: Συγγνώμη. Ναι. Να πούμε και φιλιά στον Νικόλα, τον Κώστα, τον Χριστόδουλο και τη μάμα μου που είναι ο καλύτερος ψήστης.
1: Πολύ ωραία. Και η Κατερίνα λέει να έρθει σπίτι μου, γιατί έχει πολλά χρόνια να κάνω κάτι τέτοιο στο σπίτι μου. Δουλεύουμε πολλές ώρες τη μέρα και γι' αυτό δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε μόνοι μας. Είναι μια ευκαιρία να πάρουμε άδεια. Να έρθετε να ξεσκίσουμε όλη τη γειτονιά. Έχω βεράντα μπροστά στο σπίτι και αδιέξοδο θα περάσουμε τέλεια.
0: Τι ωραία. Και στο Λεάνδρο είμαστε χάθηκα ρεσπλά.
1: Μαρία.
0: Πώς πετάχτηκα εγώ εκεί στον Παπκίνο.
1: Δεν ξέρω, μάλλον εγώ παραπετάχτηκα.
0: Εσύ φταίεις. Ο λόγος, λέει η Μαρία μας, που η αυλή μας αξίζει να φιλοξενήσει το επόμενο barbecue. Γιατί ο σύζυγός μου δεν ψήνει ποτέ.
1: Γιατί?
0: Είναι η μοναδική ευκαιρία να δει την ψεσταριά να δουλεύει, χωρίς να χρειαστεί να ψάξει στο YouTube πώς ανάβουν τα κάρβουνα. Τέλειο. Το Breakfast Show και τα Food House μπορούν να γράψουν ιστορία, να σώσουν την καλοκαιρινή μας σεζόν. Και ίσως να του δώσουν έμπνευση να ξεκινήσει να ψήνει.
1: Να το σκολέανδρος που είπες πριν. Μας αρέσουν τα μπάρμπεκιου και είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε μαζί σας. Έχουμε 4 παιδιά και αλήθεια φέτος, λόγω του ότι έχασα τη δουλειά μου, δεν κάναμε ούτε γενέθλια για τα παιδιά μας. Θα το θέλαμε πολύ.
0: Λέανδρε μου, καλή επιτυχία. Αλήθεια, καλή τύχη.
1: Εμείς θα χαρούμε σε όποιον από εσάς και να έρθουμε, γιατί νομίζω ότι η διάθεση είναι πάρα πολύ καλή και η αγάπη που υπάρχει μεταξύ μας. Οπότε θα περάσουμε καλά όπου και να πάμε.

0: drop dead.
1: Συγγνώμη, φτερνίστηκες.
2: Πέσανε τριψήφι, την ώρα πατούσα τα κουμπιά.
1: Αλήθεια, τώρα, 8.35.
2: 8.35.
1: 8 και 8.16. Έλα, κάντο.
2: Και 5.21.
1: Τι 21, παιδί μου.
2: 16 και 5.
1: 8.35. 8 και 3 και 5. Χριστέ μου, τι τραβάω γυναίκα, ρε φίλε.
2: 8.35 πες. 8 και 3 και 5. 8 και 3 και 5. 16. Έλα, βρες το τώρα. Αχ, παιδιά, τι ήταν αυτό. Μερικά φτερνίσματα. Πι.
1: Πι.
2: Ο αυτός μου.
1: Άλλο, Πέτρος.
2: Ο
1: Παύλος.
2: Ναι.
1: Παυλίνα.
2: Ναι. Ποιος άλλος, παιδιά, που πει.
1: Παλαβομάρες που λες όλη μέρα.
2: Κανένα γυναικείο όνομα δεν λες όμως.
1: Πέτρα.
2: Πετρούλα.
1: Παυλίνα.
2: Πετρούλα. Ναι.
1: Παναγιώτα.
2: Παναγιώτα, η πεθερά μου. Πει κιόλας. Πει, τι άλλο πει.
1: Πέρασε.
2: Αυτά, παιδιά. Αυτό, ωραία, αυτή ήταν η συνεισφορά μας. Τέλειωσε. Ναι.
1: Θέλω να πάμε να βρούμε τον φίλο μας τον Ουρτάδο.
2: Τον Ουρτάδο.
1: Να του δώσουμε έτσι. Εδώ στην πλατούλα, εδώ στον νόμο, ένα πατ-πατ. Και να του πούμε: δεν πειράζει, Ουρτάδο μας. Πήγε διακοπές αυτός ο τύπος, εντάξει. Στην Ισπανία.
2: Ναι.
1: Και βρεντζάμε κάτω αυτό που θεώρησε ότι ήταν στα σκουπίδια, ένα πίνακα.
2: Ναι.
1: Με μια χρυσή κορνίζα και σου λέει: α, τι ωραία κορνίζα, θα την πάρω αφού την έχουν πετάξει. Και τον πήρε τον πίνακα.
2: Εγώ θα τον έπαιρνα.
1: Ο πίνακας όμως ήταν μιας οικογένειας. Η οποία όπου πήγαινε διακοπές, έπαιρνε και τον πίνακα μαζί της. Αυτό είναι για άλλη συζήτηση.
2: Πώς έγινε στα σκουπίδια, ναι.
1: Δεν ήταν στα σκουπίδια. Τούτη την ώρα που φορτώναν τα πράγματα τους να φύγουν,
2: ναι.
1: Κουμπίσαν τον πίνακα τζαμέ στον τοίχο.
2: Για να τον πάρουν μαζί τους στο ταξίδι τους.
1: Ξεξιάσαν τον!
2: Τρομακτικό.
1: Αυτός ο πίνακας όμως τελικά, παιδιά, ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός πίνακας του Χωακίν Σορόλα, ένας κορυφαίος Ισπανοζωγράφος, τέλος 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα, με εκτιμόμενη αξία.
2: Ξεθυμός, ναι, ναι.
1: 150.000 ευρώ.
2: Α, γι' αυτό τον παίρνω μαζί τους. Και εγώ θα τον έπαιρνα μαζί μου. Αν ήταν τόσο.
1: Μα δεν πάει καλά. Δηλαδή, ό,τι πολύτιμο έχεις εσύ το κουβαλάς μαζί σου και στις διακοπές.
2: Δεν έχω τίποτα πολύτιμο. Εννοώ αξίας. Δεν τόσο υπάρχει τίποτα. Ναι. Όποιος θα σκεφτεί ποτέ να μπει στο σπίτι, καλύτερα να μην το κάνει, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τέλος πάντων, είπε και ο Ουρτάδο μας,
2: ναι.
1: Παιδιά, εγώ πια το γέγκορνίζα.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν λόγω του πίνακα. Συνεργάστηκε όμως με την αστυνομία, γιατί η οικογένεια πανικοβλήθηκε μόλις κατάλαβε ότι ξέχασε τον πίνακα πίσω.
2: Ναι.
1: Γέμισε τον τόπο να αφήσεις στη Σεβίλη.
2: Ναι.
1: Συνεργάστηκε ο Ουρτάδο μας με την αστυνομία. Και επέστρεψε τον πίνακα.
2: Άντε, ωραία. Επέστρεψε το. Και την κορνίζα. Εγώ την κορνίζα την έδινα.
1: Επέστρεψε τον ούλο. Τώρα δεν ξέρω αν του έδωσαν κάτι.
2: Δώστε ρε παιδιά κάτι στον Ουρτάδο. Δώστε κάτι στον παλικάρι, αφού του άρεσε αυτή η κορνίζα, ρε παιδί.
1: Και νόμιζε δεν ήταν στα σκουπίδια. Δεν αφήνουμε πολλές φορές πράγματα. Έχω αφήσει και παιδικά παιχνίδια, αλλά βάζω εκεί μια σημείωση.
2: Ναι.
1: Πάρτε το αν το χρειάζεσαι.
2: Άρε, Ουρτάδο. Δεν είχε ούτε μια σημείωση.
1: Και η άλλη. Ήταν τέλειος ο Ουρτάδο που ο πίνακας είναι μεταξύ πασίγνωστος κορυφαίος Ισπανός ζωγράφος. Τσίπερ, παιδιά, εγώ για την κορνίζα μου τον έπια. Είδα την έτσι χρυσή, γυαλιστερή, λαλό, εγώ εδώ είμαστε.
2: Σαν να δεις τη Μόνα Λίζα σε κάδρο και να πεις ρε, πού τη θυμάμαι αυτή, από κάτι σοκολατάκια, νομίζω. We play the hits. You live the life. Hi, this is Harry Styles.

0: Η αγαπημένη σας αθλητικογράφος επιστρέφει.
1: Τέλεια.
0: Για να συζητήσουμε το ιστορικό σοκ.
1: Τι έγινε,
0: που έγινε χθες, παιδιά. Απέκλεισε πλάτωνα η Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Τη Βραζιλία.
1: Α.
0: Και τώρα θέλω να σκεφτείς την εικόνα, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Ήταν οι Βραζιλιάνοι δακρυσμένοι. Και οι Νορβηγοί τόσο χαρούμενοι. Ήταν ο Χάλαντ, πήρε το τύμπανο στο τέλος του αγώνα.
1: Ναι.
0: Και χτυπούσε. Και έκαναν όλοι οι οπαδοί αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση του πλοίου των Vikings. Ήταν εντυπωσιακό.
1: Φοβερή ανατροπή, έτσι. Δεν το περίμενε κανείς.
0: Ναι, και γκρέμισε και ο Χάλαντ μετά το στάδιο με το τύμπανο των Vikings.
1: Αμάν, Χάλαντ, και εσύ τα χάλανσε όλα.
0: Έγινε χαμός. Γιατί άφησε εκτός Μουντιάλ τη Βραζιλία.
1: Ναι. Και τώρα πάμε στους τελικούς. Τώρα είναι όλα νοκάουτ, έτσι, από ό,τι άκουσα. Δηλαδή, όποιος περνάει, περνάει. Ο άλλος τέλος. Γεια σας.
0: Ναι.
1: Και 19 Ιουλίου, νομίζω, είναι ο τελικός.
0: Κάπου εκεί.
1: 19
0: κάπου
1: Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Επίσης και ο Ρονάλντο. Πέταξε τη μεγάλη βόμβα.
0: Τι είπε ο Ρονάλντο?
1: Τελευταίο παγκόσμιο μου, λέει. Θα πάω σπίτι μου. Θα
0: ξεκουραστώ.
1: Θα κρεμάσω, λέει, τα παπούτσια μου.
0: Εμπουέγγυρη πηγή.
1: Εν τω μεταξύ, ο Ρονάλντο είναι 41, έτσι. Δηλαδή, και είναι. Το βλέπει στη σκηνή, θα λέγαμε. Το βλέπει στον αγωνιστικό χώρο εκεί στο. Και είναι φοβερό. Δηλαδή, λες και ξεκίνησε χθες. Και ο Μέση, βεβαίως, το ίδιο.
0: Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό που έκαναν. Συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά στην
1: ομιλία
0: μου, άντρας μου τώρα.
1: Καθόλου, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Σωστά, σε βασικά, γιατί δεν ξέρεις τι θέλω να πεις.
1: Ναι.
0: Το κάνουν σε κάθε παιχνίδι που κερδίζουν.
1: Τα τυμπανά.
0: Οι Νορβηγοί. Αυτό, ο Χάλαντ με το τύμπανο και τη χαρακτηριστική κίνηση που σου είπα που κάνουν οι οπαδοί του πλοίου των
1: Vikings.
0: Το κάνουν σε κάθε παιχνίδι που κερδίζουν, αγαπητοί μου, ευχαριστώ. Δεν μου πει κάτι άλλο.
1: Ευχαριστούμε. Πες και τίποτα άλλο. Γιατί αυτά ξέρουν. Αυτά...
0: Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι του Χάλαντ, παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε στο TikTok που κάθεται και τρώει. Μπορώ, mood. Τόσο ποδοσφαιριστής. Και όχι καθρέφτη δίπλα του.
1: Ναι.
0: Και ενώ τρώει, γυρνάει και βλέπει τον εαυτό του και τρομάζει.
1: Όλοι το έχουμε πάθει κάποια στιγμή αυτό. Όλοι.

0: Να καλημερίσουμε και το τσάρτα μας που μου λέει ότι το βιντάκι που σας έλεγα με τον Χάλαντ που ξυπάζεται είναι ενός γνωστού κωμικού. Και πιάσαν το και βάλαν τη φάτσα του Χάλαντ. Εγκρέμισε μου το όνειρο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι Τζίνο και ξυπάζεται και με τον εαυτό του.
1: Αχ, αυτά τα AI, τι μας κάνουν.
0: Ναι, και μου έλεγε για ακόμα ένα βιντεάκι AI που κυκλοφορεί με white, από το White Chicks. Ναι. Και ότι είπε ο Χάλαντ με τον. Ξέρασα ποιο μου είπε ότι ήταν μαζί.
1: Τέλεια. Πολύ καλά πήγε αυτό.
0: Έναν άλλο μπα.
1: Δεν πειράζει, να το θυμηθούμε.
0: Εγώ κόλλησα. Και είπα μεταξύ του σε κάμα comment και ηθιό κάτω από το βίντεο ότι πρέπει να το κάνουμε γιατί θα είναι epic.
1: Α, πολύ ωραία. Ναι. Καλά τα είπατε, πολύ ωραία. Αλλά πρέπει να φύγουμε. Ανάκη μου, μαζέψου. Και πόσες φορές δεν έχεις πει μέσα στο ίδιο σου σπίτι. Αχ, περίμενε λίγο να πω άλλου γιατί εδώ δεν πιάνει. Στο hall κάτι μυστήριο γίνεται. Πίσω δωμάτια είναι τίγκα στα dead zones. Λοιπόν, αυτό τελείωσε τώρα. Έχεις WiFi παντού μέσα στο σπίτι. Υπάρχει το fiber του δρόμου από τη ΣΥΤΑ, η μοναδική υπηρεσία που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού με εγγυημένες gigabit ταχύτητες WiFi. Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Αυτό.
0: Ωραία.
1: Θέλω να πω και τα αφήνω αυτό εδώ.
0: Και έχουμε και τον Μπίνβαρ μας που παίζει μπάλα με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ. Μοιράζει δώρα συντονισμένο με τον παλμό του Παγκόσμιου Κυπέλου. Το Μπίνβαρ μπαίνει σε ρυθμούς Μουντιάλ. Οπότε έχουμε διαδραστικές εκπλήξεις, positive vibes, πλούσια δώρα και. Ένα όμορφο παιχνίδι που έκανε τη χώρα του καφέ, τη σάμπα και του ποδοσφαίρου γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Υπέροχα, φεύγουμε, γεμίζουμε και το ρεζερβουάρ μας με Selfie Power, γιατί είναι και Δευτέρα και ξέρετε, κάθε Δευτέρα Selfie Power 98 οκτανίων σε τιμή προσφοράς. Αυτά από εμάς φεύγουμε.
0: Μαράκι Πορφυράκι θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12.
1: Φιλιά πολλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Ο Track of the Week. Αχ, πώς λέγεται, νεοπαντρεμένη. Πώς τις λέμε,
0: Newlywed.
1: Ναι, Taylor Swift.
0: Η
1: νιοπαντρή. Αυτό ήθελα να πω. Νιοπαντρή.
0: Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM Summer House 2026. Powered by Foodie.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work, καλή εβδομάδα. Τι ωραίο Σαββατοκύριακο που ήταν αυτό, γεμάτο με Loud Music Festival. Τι χαμό κάναμε και φέτος, 4 μέρες γεμάτες μουσική, γεμάτες με υπέροχα vibes, με Loud vibes, και ήταν ακόμη μια χρονιά που το Loud Music Festival σίγουρα θα μείνει χαραγμένο στην μνήμη όλων μας. Όσοι πήγαμε εκεί περάσαμε φανταστικά και αναμένουμε το επόμενο, την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, Μαρία Προφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τα Coffee Berry στην παρέα μας, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος. Και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί σε αυτή την εκπομπή έχουμε και το Advanced Bone Support της Nature's Aid.

Πάλι καλά που διάβασα τον καιρό, γιατί είχα σκοπό μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο που πήγα σε παραλίες και θάλασσες και έχει γίνει το αμάξι μου, δεν ξέρω και εγώ πώς, να το έπλαινα. Αλλά αν είστε και εσείς στην ίδια φάση, μην το πλύνετε, παιδιά, γιατί θα έχουμε μάλλον βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το κατάλαβα εγώ με το που ξύπνησα. Ήταν λίγο μουντός και συννεφιασμένος ο καιρός, αλλά στην αρχή νόμιζα πως ήταν κάποια υγρασία έτσι πάνω από τον, στον ουρανό, κάτω εκεί που, που είναι χαμηλά συνήθως και δεν βλέπουμε τίποτα. Αλλά τελικά είναι σύννεφα. Όντως θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τωρινά, αλλά αναμένεται να επηρεάσουν εσωτερικό και βόρεια. Οπότε σας θέλω έτοιμους. Η θερμοκρασία θα είναι στους 35 βαθμούς. Πτώση είχαμε. Προηγούμενη εβδομάδα 37, κάθε μέρα είχαμε και 38. Άρα έχουμε και αισθητή πτώση στη θερμοκρασία. Το βράδυ θα πέσει στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Και από αύριο νομίζω δεν θα έχουμε ανάλογα καιρικά φαινόμενα. Βέβαια αυτά θα τα δούμε με λεπτομέρειες αύριο.

Αν ταλαιπωρήσετε από αϋπνίες, τότε το TikTok και οι επιστήμονες του TikTok έχουν ξανατελήσει, η οποία έρχεται στο αλάτι. Ένα υλικό, το οποίο, ένα συστατικό βασικά, το οποίο έχουμε όλοι στο σπίτι μας, χοντρό αλάτι, και η συγκεκριμένη διαδικασία που σε βοηθά να κοιμηθείς λέγεται salt stopping, δηλαδή να πατάς αλάτι. Και δεν είναι μια απλή διαδικασία, γιατί πρέπει, αν ταλαιπωρείς από αυτό το πράγμα και τις αϋπνίες, τότε στέκεσαι, βάζεις ένα δίσκο χοντρό αλάτι, το πατάς ή στέκεσαι πάνω του για περίπου 10 λεπτά. Οι υποστηριχτές αυτής της μεθόδου ισχυρίζονται ότι μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, αυξάνει τη σερωτονίνη και προετοιμάζει το σώμα για ένα βαθύ και ξεκούραστο ύπνο. Οι επιστήμονες λένε τώρα, οι κανονικοί επιστήμονες και του TikTok, ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο συνδέεται άμεσα με την ιδέα της γείωσης, η οποία σύμφωνα με μελέτες μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και το άγχος, οπότε θα σε χαλαρώσει και θα μπορείς να πας για ύπνο. Εγώ θα πω ότι αυτή η μέθοδος δεν θα με βοηθούσε καθόλου, γιατί το μόνο πράγμα που θα σκεφτόμουν είναι πώς θα καθαρίσω το αλάτι από τις πατούσες μου.

0: και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο Full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
1: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
0: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
1: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
0: Κρατήσεις 2266 2626.

ήταν η Ολίβια Ντίν με το Μανενίτσα και κάπως έτσι πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όσους συντονίστε καν αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να είχατε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Είμαστε στις 6 Ιουλίου. Πήγαμε στις πρώτες μέρες του κεντρικού μήνα του καλοκαιριού. Και κατά πώς φαίνεται θα είμαστε με βροχές και καταιγίδες σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Την είχαμε τη ζέστη μας το προηγούμενο τριήμερο, οπότε λίγο διάλειμμα, λίγο break, δεν βλάπτει κανένα. Ελπίζω να πέσει και λίγο η θερμοκρασία με αυτή τη βροχή και να μην είναι απλά βροχή με ζέστη, που είναι ο χειρότερος συνδυασμός. Μαζί μας έχουμε τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος, και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

σου αρέσουν τα κάρβουνα, αν είσαι ο ψήστης της παρέας, αν σου αρέσει το cheesy μίζι, τότε αυτός είναι διαγωνισμός που σε αφορά. Αλλά αυτή τη φορά θα ξεκουραστείς, θα χαλαρώσεις και θα απολαύσεις τα κάρβουνα όπως η υπόλοιπη παρέα που απλά απολαμβάνει το φαγητό και όλη τη φάση που δημιουργείται γύρω από το barbecue. Γιατί ο Mix FM και τα Food House φέρνουν το barbecue at your house με φαγητό, ποτό, μουσική και ραδιοφωνικούς παραγωγούς στο δικό σου προσωπικό ψήστη. Και εσύ απλά κάνεις την κάθεσαι στην καρέκλα σου, καλείς την παρέα σου, απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Και όλο αυτό μπορεί να γίνει δικό σου αν συντονιστείς καθημερινά στο Breakfast Show. Μαθαίνεις πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από το Food House. Great music on.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μια λέξη, ένα hint, μια σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

έχουμε παρτάρα την οποία περιμένετε και εσείς, περιμένουμε και εμείς, γιατί είναι το Mix FM Old School R&B στις 19 Ιουλίου, Κυριακή, στις 7 το απόγευμα. Καλοκαιρινή εκδοχή στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Θα γίνει χαμός, γιατί εκεί θα είναι DJs, άντρες, PKLPS, οι οποίοι ανεβάζουν ρυθμούς με ένα Old School μουσικό ταξίδι, το οποίο τιμά την εποχή των απόλυτων R&B επιτυχιών από τα 80s, 90s και Early Zeros. Για πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 9931 0031.

No Prog Boys, ακούσαμε και με αυτό το κομμάτι. Θα σας αποχαιρετήσω. Πάει αυτή η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ευχόμαι να έχετε μια ομαλή Δευτέρα. Θέλω να ξέρετε ότι είναι καλοκαίρι. Ότι Σαββατοκύριακο θα πάμε ξανά στις παραλίες. Θα κάνουμε τις διακοπές μας στην χώρα που ζούμε, γιατί είμαστε σε πλεονεκτική θέση και είμαστε τυχεροί. Αυτό θέλω να σκέφτεστε. Και δεν πειράζει που είναι Δευτέρα. Είναι και Δευτέρες μέσα στο πρόγραμμα. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Mix FM για την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού, για να σας κάνουμε τη Δευτέρα σας λίγο πιο χαλαρή, και με ένα coffee berry στο χέρι, όπου έχουμε την στιγμή της απόλαυσης της μέρας μας από το πρωινό ξεκίνημα μέχρι το διάλειμμα μέσα στη μέρα, αλλά και τη βόλτα με την παρέα πιο αργά το απόγευμα. Όλα γίνονται καλύτερα, γιατί έχουμε 10 χρόνια μέτρητες στιγμές απόλαυσης, και μαζί μας έχουμε επίσης το The Advanced Bone Support της Nature's Aid. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται.
3: Let's go.
2: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Κούλα μαθούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου
6: παρέα με τους Παπιλίου Μπαν.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

το Παρασκευοσαββατοκύριακο ήταν και αυτό πολύ έντονο, πολύ loud, έτσι όπως πρέπει, γιατί είχαμε το Loud Music Festival από την Πέμπτη μέχρι και χθες την Κυριακή. Νομίζω δεν υπάρχει άτομο που δεν είδε αυτό το story με τον drone show πάνω στον ουρανό που σχηματίστηκε το Mix FM, σχηματίστηκε η Κύπρος. Ήταν όλα υπερπαραγωγή και επιφυλασσόμαστε για το τι θα συμβεί του χρόνου, γιατί κάθε χρόνο ξεπερνάμε την προηγούμενη χρονιά. Αυτό έχω να πω μόνο. Όσοι ήσασταν εκεί, το απολαύσατε και το διασκεδάσατε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και ήταν μια χρονιά που νομίζω θα τη θυμόμαστε όλοι. Καλώς ορίσατε λοιπόν σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Εύχομαι να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε τις μπαταρίες σας έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Και εμείς εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες να γεμίσουμε έτσι, να αλλάξουμε μάλλον τη διάθεση, μιας και είναι Δευτέρα. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες και θα φτιάξουμε έτσι όπως πρέπει το mood. Χριστίνα Αργύρου στο μικρόφωνο μαζί σας, εννοείται στην παρέα μας είναι το Foodie και πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του νησιού. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

just might. Αυτός ήταν ο Bruno Mars με το I Just Might και όπως λέγαμε από την Παρασκευή, σήμερα θα αναμέναμε μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό αλλά και στα βόρεια του νησιού μας και να πούμε ότι η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς. Τώρα, εγώ επειδή ξύπνησα και είδα τόσο συννεφιασμένο τον καιρό, λέω θα βάλω τζιν, δεν θα βάλω τα πολύ καλοκαιρινά μου ρούχα, αλλά μετά σκέφτηκα ότι με το που βρέξει θα έχει τόσο ψηλή θερμοκρασία, οπότε θα έχουμε full υγρασία. Καταλάβατε τι έχει να συμβεί και δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε. Δεν πειράζει, εύχομαι εσείς τουλάχιστον να φορέσατε τα πολύ καλοκαιρινά σας με κλειστό παπούτσι εννοείται, γιατί μιας και θα έχουμε βροχές, κάπως πρέπει να προστατευτούμε. Και να σας πω ότι αυτή η κατάσταση ίσως να συνεχίσει μέχρι και την Πέμπτη, που θα παρατηρήσουμε κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Τώρα τι να πω, είπαμε, δεν παραπονιόμαστε. Ζήσαμε πολύ έντονο καλοκαίρι τις προηγούμενες μέρες. Έφτασε η θερμοκρασία μέχρι και τους 39 βαθμούς, οπότε τώρα που έχουμε αισθητή μείωση της θερμοκρασίας δεν παραπονιόμαστε εννοείται για τίποτα.

εννοείται θα ακούγαμε Taylor Swift με Love Story, γιατί έγινε ο γάμος που περιμέναμε όλοι πώς και πώς. Εννοείται, σας έλεγα ότι ίσως να έχουμε την ίδια μέρα επέτειο και εντάξει, με πήρε τηλέφωνο. Η Taylor με ρώτησε, Χριστίνα μου, είσαι εντάξει να έχουμε την ίδια μέρα επέτειο? Της λέω, εννοείται. Απλά να ξέρεις, τώρα λόγω εγκυμοσύνης δεν θα μπορώ να έρθω, δεν θα μπορώ να παρευρεθώ στο Madison Square Garden εκεί στη Νέα Υόρκη, όπου έγινε ο γάμος. Εν τω μεταξύ, τώρα πέρα από την πλάκα, χάρηκα πάρα πολύ που θα έχουμε την ίδια μέρα επέτειο. Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα που νιώθω, αλλά επειδή την αγαπάω τόσο πολύ και με τόσο μεγάλη φανατική θαυμάστριά της, νομίζω και αυτό κάπως χάρηκα που θα έχουμε μια κοινή μέρα που να γιορτάζουμε ταυτόχρονα. Η καλεσμένη, να σας πω ότι υπολογίζεται ότι ήταν περίπου στους 1000, έκανε ανοιχτό κυπριακό γάμο η Taylor Swift και η νύφη φόρεσε Christian Dior, όπως φαίνεται εδώ. Την τελετή φέρεται να τέλεσε ο Adam Sandler και ο αδελφός της Taylor, ο Austin Swift, είχε το ρόλο του Man of Honor, δεν είχε Maid of Honor. Οπότε είχαμε αρκετές αλλαγές. Βέβαια δεν έχουμε δει ακόμη καθόλου φωτογραφίες, οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Σκεφτείτε να έχεις 1000 καλεσμένους και να μην έχει βγει τίποτα έξω στη φόρα, να μην έχει βγει τίποτα στα social media. Μπράβο της που τα κατάφερε με τους καλεσμένους που είχε, και ανυπομονούμε να δούμε τι θα συμβεί. Να ξέρετε ότι του χρόνου θα φέρνω κεραστικό εδώ στο σταθμό και για τη δική μου επέτειο, αλλά και για την επέτειο της Taylor Swift. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Let me take you higher so I can show you love. It's the place of time, but it's for both of us. The Bossa. Magnet.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626.

Αυτό ήταν το Mystical Magical από Benson Boone. Και θέλω να σας πω ότι ακολούθησα τα tips που μου στείλατε την Παρασκευή για το πώς να αντέχω κι εγώ τώρα που παρακολουθούμε όλη μέρα αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου. Και θέλω να σας πω ότι ναι, τα κατάφερα, έκανα τις σωστές ερωτήσεις εκεί που έπρεπε. Προσπαθούσα να είμαι όσο πιο υποστηρικτική γίνεται, γιατί μου στείλατε μήνυμα ότι αυτό συμβαίνει μία φορά κάθε 5 χρόνια. Οπότε πρέπει να αφήνω κι εγώ το σύζυγό μου να παρακολουθεί και να μην παραπονιέμαι ότι θέλω να δω τα δικά μου. Και πέτυχε μια χαρά. Πάντως, για όποια συμβουλή γάμου ή σχέσεις θέλω, θα σας ρωτάω, θα απευθύνομαι σε εσάς, θα μου στέλνετε τα μηνύματα στο Viber, στο 99310031, όπως κάναμε και την Παρασκευή, και να ξέρετε ότι με σώζετε. Του άρεσε πάρα πολύ που έκανα ερωτήσεις και που έδειχνα ενδιαφέρον. Οπότε, μπράβο σας, σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για όλες τις συμβουλές και τα tips που μου δίνετε.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Μια λέξη. Ένα hint. Μια σωστή απάντηση.
4: Κόκκινο.
5: Καπέλο.
4: Φρούτο.
5: Αμήλο.
4: Ναι.
6: That's it.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are You With Me και Lost Frequencies για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Φούτη φυσικά. Και μιας και μπήκε τώρα η δεύτερη μας ώρα και θέλουμε όλοι να παραγγείλουμε τον δεύτερο καφέ της ημέρας. Θέλουμε να παραγγείλουμε κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, κάτι να φύγει η γεύση του μεσημεριανού, ίσως από το στόμα μας, από τον ουρανίσκο μας. Κάποιες φορές με πιάνει αυτό το πράγμα. Έχω να σας πω ότι εννοείται μέσα στο Foodie App θα βρείτε τις καλύτερες προσφορές και όχι μόνο τις καλύτερες προσφορές, σας συμφέρει κιόλας να κάνετε παραγγελία μέσα από το Foodie App, γιατί με κάθε παραγγελία που κάνεις και πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να διεκδικήσεις ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Είναι τεράστιο το δώρο, οπότε και να μην ήθελες καφέ αυτή τη στιγμή, τώρα με το που σου το είπα, είμαι σίγουρη ότι θέλεις να μπεις να παραγγείλεις. Οπότε καλή όρεξη, καλή Δευτέρα να ευχηθώ και καλή επιτυχία σε όποιον κερδίσει αυτό το αυτοκίνητο. Ανυπομονώ να δω ποιος θα είναι.

Αν νιώθετε κι εσείς ότι ο καφές που φτιάχνετε στο σπίτι ή στο γραφείο χαλάει πάρα πολύ εύκολα, τι εννοώ? Αν νιώθετε ότι αραιώνει επειδή βάζουμε μέσα αρκετά παγάκια, γιατί το θέλουμε αρκετά παγωμένο τώρα το καλοκαίρι, και δεν σας αρέσει από μια στιγμή και μετά η γεύση του, τότε βρήκα, βασικά μου εμφάνισε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στο TikTok από μια καφετέρια στο Βόλο στην Ελλάδα, όπου μας δίνουν το τέλειο tip για το πώς να διατηρήσεις τη γεύση του καφέ. Βέβαια, διάβασα και αρκετά σχόλια από κάτω ότι πολλοί από εσάς, ή πολλοί κόσμος τέλος πάντων, ήξερε το συγκεκριμένο tip και εφαρμόζει αυτόν τον κανόνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε θέλω να δω ποιοι είναι οι πραγματικοί experts του καφέ αυτή τη στιγμή και θέλω να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 99310031, να μου πείτε αν ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να μην αραιώνει ο καφές μας και να διατηρεί τη γεύση του καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ή τουλάχιστον όσες περισσότερες ώρες γίνεται, και σε πολύ λίγο θα σας αποκαλύψω το tip που κάνει ή που εφαρμόζει τέλος πάντων αυτή η καφετέρια στο Βόλο.

Από ό,τι φαίνεται, είμαι η μόνη που δεν είμαι τόσο expert σε ό,τι έχει να κάνει με τον καφέ, γιατί μου έστειλε και ο Ανδρέας και ο Σταύρος, αλλά και οι φίλοι μας οι Ελπινοί, και ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιο tip πρέπει να ακολουθείς, έτσι ώστε να μην αραιώνει ο καφέ σου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επειδή αραιώνει λόγω του ότι βάζουμε αρκετά παγάκια μέσα, επειδή το θέλουμε παγωμένο, αλλά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι, αντί να βάζεις παγάκια που είναι φτιαγμένα από νερό, είναι να βάζεις πάγο, ο οποίος είναι φτιαγμένος από καφέ. Πολύ καλά άκουσες. Παίρνεις μία παγωθήκη, βάζεις τον ζεστό καφέ με το που τον φτιάξεις και τον αραιώνεις ελάχιστα με νερό, το βάζεις στην κατάψυξη και μετά από λίγο έχεις παγάκια από καφέ. Οπότε κατά τη διάρκεια που φτιάχνεις το φρέντο εσπρέσο σου, το φρέντο καπουτσίνο σου, αντί να βάλεις κανονικά παγάκια μέσα, μπορείς να βάλεις πάγο από καφέ, ο οποίος είναι και πιο συμπαγής, άρα θα λιώσει και πιο αργά από ότι θα έλειωνε υπό κανονικές συνθήκες ένα παγάκι από νερό, και κάπως έτσι μπορείς να διατηρήσεις την γεύση του καφέ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όσοι δεν ξέρατε αυτό το τύπο,

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής. Σας εύχομαι ξανά καλή εβδομάδα. Εύχομαι να ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά. Και εύχομαι να μην μας πάρει από κάτω, που θα έχουμε βροχές σε πολύ πολύ λίγο, ειδικά εδώ στην πρωτεύουσα. Αναμένουμε μεμονωμένες βροχές, είπαμε, και καταιγίδες. Οπότε το λέω για να είμαστε προετοιμασμένοι. Και να ξέρετε ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο, που θα θέλουμε να πάμε στις παραλίες μας, μια χαρά θα είναι ο καιρός. Οπότε απολαύστε το τώρα που θα έχουμε και μείωση της θερμοκρασίας και δεν θα είναι τόσο ανυπόφορη ζέστη και όλα θα είναι μια χαρά. Εννοείται, στην παρέα μας είχαμε το φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε, και κάπου εδώ σας αφήνω γιατί ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος, το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Τέλειος άντρας, ο σωστός. 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο Full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266 2626.

Καλώς ορίσατε στο Hit Parade. Αυτός ήταν ο Harry Styles. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 Καλή Ελευθερίου στο μικρόφωνο. Ένα Σαββατοκύριακο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πολύ, πολύ loud, πολύ χορό. Περάσαμε καταπληκτικά και θέλω να μου πείτε κι εσείς πώς περάσατε στο 31-31 τα μηνύματά σας. Επιστρέψαμε τώρα στην κανονικότητα, αλλά έχουμε και άλλα πάρτι. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 4, θα σας τα πω όλα.

0: Γκάλια Ελευθερίου. Your guide to the hottest music on the island.
1: This is Mix FM's Hit Parade.
2: What?

δεις τώρα τι γίνεται. Πρέπει για να μπορέσεις να περάσεις σωστό Αύγουστο να είσαι οργανωμένος και πρέπει να ζήσεις και ένα μεγάλο πάρτι. Από αυτά τα πάρτι που δεν σταματάς να χορεύεις. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στο χρόνο, στα 90s και στα Zeros. I love the 90s and Zeros with Dino G. Θα είναι το Summer Edition, οπότε θα ήθελα να βάλετε ναι μεν τα 90s και Zeros σας outfits, αλλά στο πιο καλοκαιρινό version. Θα είμαστε στο Amos Beach Bar από τις 9 το βράδυ, το πάρτι το οποίο είναι θεσμός. Είναι το Σάββατο 8 Αυγούστου, ανοίγουν οι πόρτες στις 9 στο Amos Beach Bar. Η μουσική η οποία μεγάλωσε γενιές θα σας ξεσηκώσει, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ, θα έχουμε διάφορα πράγματα έτσι που θα σας κάνουν ένα flashback. Ο Dino G θα είναι στα decks μαζί με special guest DJs και θα έχουμε και βίντεο από VJ Tony Steele, γιατί τότε σε εκείνες τις δεκαετίες το βίντεο κλιπ έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο για το πόσο πολύ αγαπούσαμε τα τραγούδια εκείνα. Οπότε θα μαζέψετε την παλιά την παρέα και θα τραγουδήσετε κάθε λέξη από κάθε τραγούδι. Να κάνετε κράτηση στο 9931-0031 και ιστήρια και κρατήσει στο ticketbox.com.cy. Σας περιμένουμε 8 Αυγούστου στο Amos Beach Bar για το I Love the 90s and Zeros with Dino G, The Summer Edition. I'm

μπορεί να λέει για Mr. Know It All. Αυτόν δεν τον έχουμε βρει, αυτόν τον άντρα που τα ξέρει όλα. Αλλά η Epic τα ξέρει όλα και τα έχει όλα. Έχει το Epic One, το οποίο έχει Fiber Internet 5 Gbps, έχει Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Και σου δίνει τώρα την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες: smartphones, tablets, smartwatch, earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Οπότε ναι, μπορεί να μην έχουμε το Mr. Know It All, αλλά έχουμε την Epic Knows It All.

0: Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Metropolis Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίγκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίγκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνο τον καιρό.
5: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

άλλαξε ο καιρός. Αλλάζει, αλλάζει και με τρομάζει. Άλλαξε ο καιρός, να σας πω γιατί, να σας πω ότι φταίει. Εγώ φταίω. Γιατί αποφάσισα εγώ ότι να πλύνω το αυτοκίνητο μου και μέσα και έξω σήμερα. Και όταν αποφασίζω εγώ ότι θα πλύνω το αυτοκίνητο μου, βρέχει. Ακόμα και αν είναι Ιούλιος στην Κύπρο, θα βρέξει, ρε παιδί μου. Βέβαια, για να είμαι η δίκαιη, εμένα μου αρέσει αυτό το πάνω κάτω του καιρού. Δεν βαριέσαι. Επίσης, δεν είναι αυτή η ζέστη η μόνιμη. Είναι πάνω, μία κάτω, μία ξαναπάνω, μία ξανακάτω, ακριβώς όπως και η ψυχολογία μου. Μην πλύνετε το αυτοκίνητο σας όμως σήμερα, να σας πω, μέχρι και την Πέμπτη θα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.

number three.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

είμαστε στη δεύτερη ώρα. I just might. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση. Οτιδήποτε σε ρωτάνε για αυτό το καλοκαίρι τι θα κάνεις, να απαντάς I just might. Γιατί να είναι ανοιχτές όλες οι πόρτες σου, ανοιχτά όλα τα options και να βλέπεις ανάλογα με την ψυχολογία σου τι θα κάνεις. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 με πάρα πολλά χιτάκια ακόμα στη σειρά. Μείνετε συντονισμένοι στο 3131 τα μηνύματά σας.

Κοίτα να δεις τώρα, κάθε φορά που έκανες online shopping σκεφτόσουν ότι πρέπει να πληρώσεις και κάποια έξτρα για τα μεταφορικά. Πλέον το online shopping στην Κύπρο έχει αλλάξει με το Scrooge Plus. Θα ξεκλειδώσεις δωρεάν μεταφορικά για τις αγορές σου, είτε πλέγεις παραλαβή από Scrooge Point, είτε παράδοσης στο χώρο σου. Θα μπεις στο Scrooge App ή στο scrooge.cy για να μάθεις περισσότερα για το Scrooge Plus. Ξεχνάς τα μεταφορικά. Αυτό είναι μεγάλο ελαφρυντικό. Και αν κάνεις τα σωστά μαθηματικά, τα Girl Math, προστίθονται πράγματα στο μπάσκετ. Εγώ αυτό κάνω.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
4: Κόκκινο.
5: Καπέλο.
4: Φρούτο.
5: Αμήλο.
4: Ναι.
6: That's it.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars. Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

Τι θέλεις να φας, πες μου τώρα. Τι θέλεις, ό,τι και να είναι αυτό που θέλεις. Τώρα με αυτό που θα σου πω θα θες να φας και γεύση σίγουρα. Γιατί η υφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη γεύση και είναι έτσι πολύ τραγανό εξωτερικά και ζουμερό εσωτερικά το KFC και δημιουργεί αυτή την ισορροπία που κάνει το κοτόπουλο των KFC τόσο απολαυστικό και τόσο ξεχωριστό που το καταλαβαίνεις από την πρώτη δαγκωματιά. Θα μπορείς να απολαύσεις τα KFC και να ξέρεις ότι είναι μια συνταγή και μια τεχνική που αντέχουν σχεδόν έναν αιώνα και είναι υποστηρικτής της εκπομπής, οπότε οφείλω να σας θυμίσω για το πόσο λαχταριστά είναι.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
3: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
4: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
3: Εννοείται.
4: Let's go.
3: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
4: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
3: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
5: Κούλα μακούς.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
3: Άντρας, 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο φουλ και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μια λέξη. Ένα hint. Μια σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: drop dead. Η πρώτη εβδομάδα του Ιούλη, που είναι όλες οι μέρες Ιούλιος.
1: Είδες, ωραίο είναι.
0: Λίγο Ιούνιος, λίγο Ιούλιος.
1: Πώς και το έπαθες εσύ αυτό το πράγμα? Συνήθως εκνευρίζεσαι όταν μιλάω με τέτοια στατιστικά.
0: Κάνουμε πάρα πολύ παρέα, όπως καταλαβαίνεις, και έχω αρχίσει να χαλάω.
1: Αυτό είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Το δέχομαι.
0: Το δέχομαι.
1: 6 Ιουλίου, παιδιά. Χρόνια πολλά στην κουμέρα μου, με τα γενέθλιά τη.
0: Να σου ζήσει, να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7 με Άρη Κυπριανού,
1: Έλενα Ολυμπίου και φυσικά στην παρέα μας τα McDonald's και υποστηρικτής μας η Eurobank. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, παιδιά. Viber 99 31 0031.

0: Ποια ήταν η τελευταία φορά που πήγες σε βιβλιοθήκη να διαβάσεις?
1: Όταν ήμουν Αθήνα για σπουδές.
0: Και είχες πάει καθαρά για διάβασμα εξεταστικής?
1: Όχι, πήγα για μελέτη για κάτι που ήθελα να γράψω, που τώρα που το σκέφτομαι, ωραία ιδέα ήταν, γιατί ήμουν στα συρτάρια.
0: Οκ.
1: Ναι.
0: Βγάλτε την από αυτό το συρτάρι. Ελπίζω να μην είναι συρτάρι τη βιβλιοθήκη.
1: Όχι. Εσύ?
0: Εγώ, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι βιβλιοθήκες. Και έχει καιρό, πολύ καιρό να πάω, δεν θα σου πω ψέματα.
1: Okay.
0: Αλλά όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου στη Φιλανδία, μου έκανε εντύπωση ότι ήταν παντού η περιοχή στην οποία έμενα βιβλιοθήκες. Και γενικότερα οι Φιλανδοί κάνουν τις βιβλιοθήκες τους να σφίζουν από ζωή.
1: Okay.
0: Και τι εννοώ?
1: Τι εννοείς?
0: Το Σάββατο το πρωί δεν θα πάνε, ας πούμε, για έναν καφέ να πάρουν την εφημερίδα τους. Θα πάνε στη βιβλιοθήκη να διαβάσουν την εφημερίδα τους.
1: Τι ωραίο!
0: Βεβαίως. Και κάνουν και άλλα σπουδαία πράγματα. Για παράδειγμα, μπορείς να πας να νοικιάσεις αθλητικόν εξοπλισμό.
1: Okay.
0: Μπορείς να πας να νοικιάσεις επιτραπέζια.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά που λες.
0: Σε μερικές βιβλιοθήκες τους έχει ραπτομηχανές.
1: Βεβαίως,
0: μπορείς εκεί να πας σε ένα
1: σημείο.
0: Εντάξει.
1: Επειδή ξέρεις, θα κάνω το δικηγόρον του διαβόλου.
0: Ναι.
1: Φεύγουν τα λιμέρκα τους οι βιβλιοθήκες. Οι ραπτομηχανές, ο αθλητικός εξοπλισμός δεν είναι της βιβλιοθήκης. Όχι, να μείνουν στα βιβλία.
0: Η Φιλανδία επένδυσε στη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών και δεν θα έρθεις εσύ να μας το χαλάσεις.
1: Άρα να μην το ονομάζουμε βιβλιοθήκη, να βρούμε έναν άλλον όρο, πιο συμπεριληπτικό.
0: Πρέπει να το αλλάξουμε.
1: Ναι, όχι.
0: Εντάξει, να σου πω και τι άλλο κάνουν για να σκεφτείς τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Έχουν αίθουσες για δωρεάν μελέτη. Κάνουν πολιτικές συζητήσεις, μουσικές πρόβες, δημιουργικές δραστηριότητες.
1: Έχω τον τίτλο.
0: Για πες.
1: Πολλά σέλα. Πολλά σέλα. Να το προτείνουμε στη Φιλανδία, τι λες?
0: Ναι, η Φιλανδία, αν ψάξεις τώρα στο Google Translate, είμαι σίγουρη ότι το Πολλά σέλα κάτι είναι να σημαίνει.
1: Λαλίσα.

0: Νιώθω εξαπατημένος. Νιώθω ότι στήθηκε μία πλεκτάνη. Γιατί, Έλενα μου, έχω βρει κάποια πράγματα τα οποία έλεγαν όλοι οι γονείς σε εμάς όταν ήμασταν παιδιά.
1: Όλοι οι γονείς σας τα έλεγαν εσάς.
0: Όλοι οι γονείς έρχονταν σε μένα και λένε Μονάριο, ως γονείς έχουμε να σου πούμε αυτό. Τα οποία τελικά δεν ισχύουν.
1: Για πες.
0: Αρχικά δεν ισχύει ότι πρέπει να περιμένεις 30 λεπτά για να μπεις στη θάλασσα μετά το φαγητό.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει.
1: Ναι, ναι, το ξέρω ότι δεν ισχύει. Ισχύει ότι δεν ισχύει. Αλλά εσύ συνέχιζες μέχρι και σήμερα να το κάνεις.
0: Ναι. Mm-hmm. Εντάξει, λέει ότι μπορεί όντως να νιώθεις άβολα μετά που θα φάεις πολύ, αλλά δεν χρειάζεται να περιμένεις 30 λεπτά. Επίσης, το ότι θα πονέσουν τα μάτια σου εάν διαβάζεις με χαμηλό φως.
1: Αυτό ναι.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει,
0: okay. Όχι. Δεν κάνουν ζημιά στα μάτια.
1: Ναι, αλλά μετά δακρύζεις γιατί δεν θεωρείς καλά. Κλείς τα μάτια σου.
0: Επίσης, δεν ισχύει το ότι αν καταπιείς τη τσίχλα σου, θα μείνει και θα γίνει κόλλα τοξική μέσα στο στομάχι σου.
1: Ναι. Αυτό, εντάξει, πούμε...
0: αυτό δεν το πίστευκα μέχρι πέρσι, ας πούμε, ρε παιδί μου. Αλλά ναι, γιατί να μας πούν ψέματα.
1: Εγώ θυμούμαι μας ελέαν. Αν δεν μπει στο χυμό σου 5 λεπτά μετά που σου τον έστυψα, θα φύγουν όλες οι.
0: Α, ούτε αυτό ισχύει.
1: Οι βιταμίνες. Α, δεν ξέρω. Μάλλον ισχύει αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αλλά επίσης δεν ισχύει ότι άμα τσακρά τα δάχτυλα σου θα πάθει αρθρίτιδα.
1: Ναι, ούτε αυτό ισχύει. Γιατί ναι. Εγώ συνεχίζω στα 35 μου και το κάνω.
0: Ναι, όχι, όχι. Θέλω, παιδιά, οι γονείς που μας ακούτε, να είστε πιο ειλικρινείς με τα παιδιά σας.
1: Γιατί μετά δημιουργείται τραύματα. Δείτε τον Άρη μας.
0: 33 χρονών και ξαφνικά θέλω πιο του η μάμα και τον παπά να τους κάνω θέμα.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

0: Ρε παιδί μου, είχα δει αυτή την Ιταλική πόλη που έκανε το γύρο του διαδικτύου η είδηση που είχαν διοργανώσει έναν μαραθώνιο 10 χιλιόμετρων.
1: Ναι.
0: Και το έπαθλο για όσους κατάφερναν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή ήταν ατελείωτο τυραμισού.
1: Ατελείωτο τυραμισού.
0: Ναι, όσο τυραμισού θέλεις. Θέλεις 5 κιλά τυραμισού, 5 κιλά τυραμισού, 10 κιλά. Όσο θέλεις. All you can eat τυραμισού.
1: Οκ. Okay.
0: Ωραία. Και σκεφτόμουν. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Κύπρο?
1: Να καρτερούν η σουσούκι, Έλενα μου, στη γραμμή τερματισμού.
0: Ποιος είναι να πάει να πει, α, τέλεια, unlimited σουσούκος.
1: Τι θέλεις, υλικό του κουταλιού.
0: Παλουζές νομίζω.
1: Μα χαλεπί είναι τώρα από καλοτζέρι. Μια κολυμβήθρα γεμάτη με μαχαλεπί. Και όποιος τερματίσει μπορεί να φάει όσο θέλει.
0: Οκ. Okay. Πείτε μας, παιδιά, και εσείς

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM Summer House 2026. Powered by Foodie.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Δεύτερη ώρα για το σημερινό Drive Time Show. Εδώ πάντα παρέα με Έλληνα Ολυμπίου.
1: Και Άρη Κυπριανού.
0: Και φυσικά στην παρέα μας τα McDonald's και υποστηρικτής μας η Eurobank. Και θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7.
1: Έχω να σου πω στη συνέχεια για έναν τύπο, ο οποίος επειδή είμαστε και ενεκά του Μουντιάλ εβδομάδες πριν τον τελικό, πώς είναι 19, πες μου.
0: Ο τελικός είναι 19 Ιουλίου.
1: Τέλος πάντων, είμαστε, ρε παιδί μου, κάποιες μέρες πριν από τον τελικό.
0: Ναι.
1: Θα σου μιλήσω για έναν 29χρονο streamer,
0: ναι,
1: ο οποίος κατάφερε να κλείσει ένα deal με τη FIFA που άλλος άνθρωπος δεν τα κατάφερε ποτέ.
0: Περιμένω να

0: Δεν ξέρω ποιοι γνωρίζετε αυτή την σελίδα στο YouTube, I Show Speed. Ανήκει σε έναν 21χρονο, ο οποίος ξεκίνησε να κάνει βιντεάκια τον καιρό της καραντίνας και πλέον έχει φτάσει τους 50 εκατομμύρια subscribers. Και επειδή είχε πάρα πολύ απήχηση στα βιντεάκια που έκανε τώρα, που είχαν να κάνουν με το ποδόσφαιρο και τη FIFA,
1: ναι.
0: Η FIFA,
1: ναι,
0: τον προσέγγισε και του είπε: έλα δώσει, θα κάνουμε ένα συμβόλαιο και θα έχεις και εσύ αποκλειστικά broadcasting rights του World Cup και θα μπορείς και να σχολιάζεις και να κάνεις βίντεο.
1: Αλήθεια.
0: Που αφορούν το FIFA World
1: Εντάξει,
0: Cup.
1: Εντάξει, εξαιρετικό. Αρχικά να ακούει η BU να μου το κάνει και εμένα για την Eurovision αυτό, αλλά πέραν αυτού, πάρα πολύ έξυπνο εκ μέρους της FIFA, γιατί εντάξει, αυτοί που θα παρακολουθούν από εδώ και πέρα ποδόσφαιρο, οι νέες γενιές, τους creators περισσότερο παρακολουθούν και όχι την καλωδιακή.
0: Κάνουν τη στροφή προς τα.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ έξυπνη κίνηση.
0: Wow, φαντάζομαι πόσα λεφτά ο άνθρωπος είναι να βγάλει. Μετά λαλούν ότι είναι δουλειά ο YouTuber.
1: Ακούστε, άτε, παιδιά, ακούστε. Πώς θα το εκμεταλλευτείτε εσείς, επειδή η φασούλη γεμίζει το σακούλι, με το νέο Daily Challenge που υπάρχει στα McDonald's App. Κάθε μέρα υπάρχει ένα daily challenge που έχει μικρά παιχνιδάκια σχετικά με το FIFA World Cup. Μπορείτε να κρατήσετε την μπάλα στον αέρα για περισσότερη ώρα, να οδηγήσετε στο drive-thru ένα λεωφορείο γεμάτο πεινασμένους, wow, ποδοσφαιριστές. Οπότε, παίζετε σιγά σιγά τσούκου τσούκου από το McDonald's App και που ξέρετε, μπορεί να έρθει μετά είτε η McDonald's είτε η FIFA να σας κάνουν συμβόλαιο.
0: Αυτό ακριβώς, μ' άρεσε.
1: Κτίζετε για το μέλλον, παιδιά. No matter what. No matter what.

0: Καρπούζι ή πεπόνι?
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Πανεύκολη εντωμεταξύ.
1: Καρπούζι πιο, τρώω πιο συχνά. Mm-hmm. Πεπόνι νομίζω αρέσει και μου παραπάνω.
0: Από αυτό και μόνο, παιδιά, καταλαβαίνετε τι έχω να αντιμετωπίσω εγώ καθημερινά 5 με 7. Αρέσκει μου το πεπόνι, αλλά τρώω το καρπούζι. Μα είναι απάντηση τούτη. Θέλεις να με νευριάσεις ξαφνικά?
1: Συγγνώμη, αλλά είναι η αλήθεια. Είναι αλήθεια.
0: Γιατί όμως?
1: Δεν ξέρω.
0: Παίρνω το αλλού τώρα. Θα αυτοσχεδιάσω.
1: Να σου πω.
0: Για
1: γιατί.
0: Ποιο λόγο?
1: Να το πάρεις αλλού.
0: Ναι.
1: Γιατί το καρπούζι μπορείς να το βρεις και κομμένο. Πολύ ναι. Και κομμένο κάποιες φορές. Το πεπόνι. Έχεις δει να πουλούν μόνο του πεπόνι?
0: Ναι, νομίζω.
1: Πεπόνι, εγώ νομίζω να το βλέπω, ναι. Μάγκο, καρπούζι,
0: νομίζω
1: να.
0: Και το πεπόνι, αποκλείεται να μην υπάρχει το πεπόνι κομμένο.
1: Και εγώ όταν αγοράζω το πεπόνι, ρε παιδί μου, θα το φάω ολόκληρο. Ενώ καρπούζι συνήθως τρως τη μάμα μου. Πάει κάπως έτσι, θα πάω εκεί που υπάρχει καρπούζι. Και επειδή μάλλον η πλειοψηφία τρώει καρπούζι.
0: Πάει στην ασφάλεια δηλαδή. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να είσαι ερωτευμένη με κάποιον, Έλενα. Τσελαλή, απλά δεν ξέρω, θα τα βρούμε. Να πάω στο safety μου.
1: Ωραία. Μόλις φύγουμε που δαμέ, θα περάσω που ζει τα βαν που πουλούν καρπούζι με πεπόνι. Θα πάω έναν πεπόνι να πάω το
0: να πάρει.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM Summer House 2026. Powered by Foodie.

0: Τέλος πάντων, Νάτ, αφού προτιμάς το καρπούζι, θα σου πω πώς να επιλέγεις το σωστό καρπούζι. Πώς να επιλέγεις το σωστό πεπόνι, είναι ένα ξέρω, αλλά έτσι αλλιώς δεν το χρειάζεσαι, αφού είναι επιλέγεις το πεπόνι.
1: Ναι, αλλά προτιμώ το πεπόνι.
0: Αφού δεν το επιλέγεις, τι να το κάνω που το προτιμάς, Έλενα.
1: Τέλος πάντων, πες μου για το καρπούζι.
0: Εξάλλου με έχεις κάνει. Εν τω μεταξύ, είναι εμένα το πεπόνι, δεν μου αρέσει και καθόλου, αλλά ξαφνικά ένιωσα πεπόνι στην τοποθεσία Mix FM. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις τώρα. Θα βλέπεις το καρπούζι ολόκληρο, όχι το κομμένο, όταν είναι στη συσκευασία του, θα έλεγα. Και δεν πρέπει να έχει λευκό σημείο πάνω. Πρέπει να έχει μεγάλο κίτρινο σημείο πάνω. Οκ. Okay, αν είναι λευκό, είναι χ.
1: Ωραία.
0: Επίσης, πρέπει να είναι βαρύ. Με το πιάτσο πει, αν είναι ελαφρύ, μπορεί να το κουβαλήσει πιο. Πρέπει να βαρύ για το μέγεθος του Έλληνα το καρπούζι. Πιο γεμάτο.
1: Ωραία.
0: Πιο ζούμερον. Οκ. Okay? Έχουμε το κίτρινο σημείο και βαρύ. Και επίσης, η φλούδα. Αντιλαμβάνομαι ότι η γυαλιστερή φλούδα είναι πιο ελκυστική στα μάτια του πελάτη. Όχι, Έλενα. Ματ πρέπει να είναι η φλούδα του καρπουζιού του καλού.
1: Άρα, ματ φλούδα.
0: Ναι.
1: Πιο βαρύ από το κανονικό.
0: Ναι.
1: Τι είπε μου να μην έχει άσπρο σημείο.
0: Να σου κίτρινο σημείο.
1: Δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, έχει τα νερά του μέσα ναι. το καρπούζι στο χρώμα του. Αλλά σημαίνει ότι έχει κάτι κυκλικό. Ναι. Τσίντο κυκλικό να είναι κίτρινο, όχι άσπρο.
1: Μάλιστα. Παιδιά, αν πω popular opinion, κάθε χρόνο κάποιο μου λέει πώ να διαλέγω το καλύτερο καρπούζι και κάθε χρόνο έχει κι άλλο καλό καρπούζι.
0: Να φτιαλέει πεπόνι καλό.

0: με τούτα και με εκείνα, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show για σήμερα. Καλή εβδομάδα, λέμε ξανά. Και εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί χάρη την Ηλιάδου με το Evening Show και τα λέμε.
1: Και πάλι αύριο στις 5 από την Έλληνα Ολυμπίου
0: και τον Άρη Κυπριανού.
1: Φιλιά πολλά!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

Καλησπέρα και από μένα στην πιο όμορφη παρέα. Ελπίζω να είσαι φανταστικά, να πέρασες υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Εγώ είμαι εδώ για να ανεβάσω τη διάθεση αυτό το δευτεριάτικο απόγευμα. Καλή εβδομάδα να πούμε. Ελπίζω λοιπόν να μείνεις μαζί μου μέχρι και τις 9 παρέα με την καλύτερη μουσική. Genius, μεγάλος χορηγός, υποστηρικτής Pizza Hut και φυσικά το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο Viber στο 99 31 0 31. Το περιμένω. Χαριτίνη Ηλιάδου στο μικρόφωνο.

Και ναι, μπορεί όλα τα αυτοκίνητα εδώ στην Κύπρο να είναι αυτόματα, όμως νέα έρευνα έρχεται να μας πει ότι η οδήγηση με ταχύτητες μας κάνει εξυπνότερους, γιατί λειτουργεί ως μία ήπια μορφή νοητικής εξάσκησης, την οποία αν έχουμε και μπορούμε να συγχρονίσουμε την κίνηση, την προσοχή και όλα αυτά που θέλει όσον αφορά τις συνθήκες οδήγησης, κάπως εξασκούμε το μυαλουδάκι μας και κάπως είμαστε ελαφρώς εξυπνότεροι. Το λέω και το αφήνω αυτό εδώ, αν επιμένεις να οδηγείς με ταχύτητες, να ξέρεις ότι ενδεχομένως κάνεις πολύ καλό στο μυαλουδάκι σου. Δεν τα λέω εγώ, οι ερευνητές τα λένε.

Και μπορεί το Loud Music Festival να έχει τελειώσει και περάσαμε υπέροχα, αλλά έχουμε και κάτι ακόμα να περιμένουμε και αυτό είναι το Old School R&B με Άντρες P και LPS που ξέρω πόσο πολύ λατρεύεις. Οπότε κλείνουμε ραντεβού 19 Ιουλίου στο Άμος στο Μακένζι. Η ώρα έναρξης είναι στις 7 και φυσικά μπορείς να κάνεις και την κράτησή σου στο 99310031, ενώ για εισιτήρια στο ticketbox.com.cy. Σε περιμένουμε για να περάσουμε καταπληκτικά όπως κάθε φορά σε κάθε Old School R&B με Άντρες P και LPS.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
3: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
4: Κόκκινο.
5: Καπέλο.
4: Φρούτο.
5: Αμήλο.
4: Ναι.
6: That's it.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

Και ναι, το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει και επίσημα για μένα. Άργησα φέτος, αλλά χθες κατάφερα και έκοψα το πρώτο μου καρπούζι και ήταν πραγματικά πεντανόστιμο, δηλαδή πέτυχα λαχείο. Το καρπούζι

Μπούζι, κάπως το αναγνωρίζεις, κάπως πρέπει να το δεις για να είναι ακριβώς όπως ξέρεις. Υπάρχουν πάρα πολλά tutorials εδώ μεταξύ στο TikTok και κάθε φορά που είναι να επιλέξω καρπούζι μπαίνω και τα βλέπω, η αλήθεια είναι, και είμαι σαν τρελή εκεί πέρα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι πέρα από το ότι είναι πεντανόστιμο και σημαίνει το καλοκαίρι με το που κόψει το πρώτο καρπούζι, προσφέρει και εξαιρετική ενυδάτωση και έτσι, για να ξέρετε, δεν περιέχει τόση ζάχαρη όσο πιστεύουν πολλοί. Έχει πολύ λίγες θερμίδες για την ακρίβεια. Ένα φλιτζάνι κομμένου καρπουζιού περιέχει μόλις 46 θερμίδες. Οπότε είναι και νόστιμο και δροσερό και προσφέρει ενυδάτωση και πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά καλά την υγεία σου. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Εσύ δεν πας πουθενά, παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Of course, all you deal with the boys.

άλλο να το λες και άλλο να το ζεις. Αν ακούσεις Harry Styles να λέει αυτό το κομμάτι live στη συναυλία, είναι άλλο το feeling την επόμενη φορά που θα το ακούσεις. Οπότε εγώ το χόρευα εδώ στο στούντιο του Mix FM σαν τρελή. Και γενικότερα, αν δεν είχες την ευκαιρία να πας στη συναυλία του Harry Styles, μπες και δες βίντεο. Είναι άλλο να στο λέω και άλλο να το βλέπεις με τα ίδια σου τα μάτια, το vibe και η ατμόσφαιρα που υπάρχει εκεί. Δεύτερη ώρα λοιπόν μπήκαμε, πότε πέρασε η πρώτη, δεν κατάλαβα τίποτα. Και φυσικά μαζί μας έχουμε και Genius. Και αν θέλεις να έχεις όλα όσα θέλεις από μόδα, τεχνολογία, καλλιτικά, βιταμίνες, συσκευές, γενικά ένα πανικό, μπορείς να μπεις genius.com.cy και φυσικά θα βρεις και αποκλειστικές και έξτρα προσφορές. Οπότε τι περιμένεις, όλες οι κατηγορίες είναι μαζεμένες εκεί και σε περιμένουν. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Εσύ δεν πας πουθενά, ενώ το δικό σου μήνυμα έρχεται στο 99 31 0031 στο Viber.

Δεν ξέρω αν ισχύει και σε σένα αυτό. Εγώ να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν της γυμναστικής. Δεν ξέρω γιατί. Λίγο βαριόμουνα, λίγο δεν ήθελα. Ξεκίνησα γυμναστήριο παρόλα αυτά πριν 2 χρόνια και γενικότερα η σχέση μου είναι ή θα πηγαίνω full ή δεν θα πηγαίνω καθόλου. Λίγο προσπαθώ να έχω κάποια συνέπεια και να πηγαίνω όσες φορές μπορώ. Αλλά δεν ξέρω, παιδιά, όταν πας, ας πούμε, 5-6 φορές, μετά αρχίζεις και το συνηθίζεις και θέλεις κάπως να πηγαίνεις. Συνηθίζεται εκεί στο διβδόματο. Όταν όμως κάνεις ένα gap, επειδή είσαι διακοπές 2 εβδομάδες, δεν μπορείς να επιστρέψεις με τίποτα πίσω. Θέλεις να τρως συνέχεια ό,τι βλακία σου έρθει και να λες από αύριο σε αύριο θα πάω. Αυτό ισχύει πάρα πολύ για μένα. Να σου πω ότι πρέπει να κάνεις την αρχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι διακοπές από εδώ από εκεί είμαστε το καλοκαίρι και κάπως βαριόμαστε περισσότερο. Αλλά έκανα εγώ την αρχή σήμερα, μετά από 2 εβδομάδες και που είχα να πάω, και ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω ζήσει τον τελευταίο καιρό. Θα μου πεις, εντάξει, τυχερή είσαι που αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει ζήσει τον τελευταίο καιρό, αλλά τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να σου πω. Θέλω να μου πεις τη δική σου σχέση με τη γυμναστική, πώς τα καταφέρνεις, πώς κρατάς μια συνέπεια εδώ στο 99 31 0031 στο Viber.

Πίτσα Ουίζη και Ολίβια Τζίν εδώ στο Mix FM, παρέκια με την Pizza Hut, τον υποστηρικτή μας. Και φυσικά αυτό το καλοκαίρι μας ταξιδεύει η Pizza Hut με γεύσεις από ολόκληρο τον κόσμο. Έχει όμως και άλλο ταξίδι με το διαγωνισμό του παιχνιδιού Slice Hunter στο Instagram και Facebook account της Pizza Hut. Τρεις τυχεροί θα κληρωθούν για καταπληκτικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί θα κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Μπείτε Pizza Hut και μην χάσετε με τίποτα αυτόν τον υπέροχο καλοκαιρινό διαγωνισμό. Γκαμπριέλα για τη συνέχεια, ενώ εσύ δεν πας πουθενά.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
4: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο Full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Στα καλύτερα μου.
4: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266 2626.

Μπορεί εδώ στην Κύπρο να έχουμε γεμίσει air condition όλους τους χώρους γιατί η ζέστη δεν παλεύεται, αλλά αν τύχει και βρεθείς σε ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. Λονδίνο, Παρίσι και τα σχετικά, ούτε και ένα σπίτι δεν έχει air condition. Είναι τρομερό. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί καύσωνες. Οπότε, αν δεις κάποιον ανεμιστήρα, γιατί να ξέρεις ότι μόνο ανεμιστήρες παίζουν και αυτή τελευταία στιγμή μπορεί να τους αγόρασαν, τώρα που έχει καύσωνες, τι κάνεις? Γεμίζεις ένα μπουκάλι κανονικό πλαστικό μεγάλο και το βάζεις μπροστά από τον ανεμιστήρα και αυτό είναι κάπως σαν να έχεις air condition στο χώρο. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ισπανία. Φυσικά έχει γίνει viral τώρα με τους καύσωνες σε ολόκληρη την Ευρώπη και τώρα ξέρεις και ένα κόλπο έξτρα για την επόμενη φορά που θα βρεθείς σε κάποιο χώρο που δεν έχει air condition και εσύ θέλεις οπωσδήποτε να δροσιστείς.

Reggaeton Lento, remix εδώ στο Mix FM και κάπως έτσι λέμε τις καληνύχτες μας. Σου εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο, ό,τι πλάνο κι αν έχεις για σήμερα, Δευτέρα βράδυ, και εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, υποστηριχτή Pizza Hut και φυσικά την καλύτερη μουσική. Από εμένα τη Χαρτίνη Ηλιάδου, τεράστιο ραδιοφωνικό φιλί σε όλους και όλες σας. Σας αφήνω με Taylor Swift που ξέρω ότι λατρεύετε και φιλιά πολλά.

3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Μια λέξη. Ένα hint. Μια σωστή απάντηση.
4: Κόκκινο.
5: Καπέλο.
4: Φρούτο.
5: Αμήλο.
4: Ναι.
6: That's it.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
7: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
7: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
8: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
7: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
8: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
7: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: Η κυρία Ζαπάνη, αυτό.

Mix FM Cyprus. The story. Locker.